0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

0: What comes first is making the people dance.
1: What's up? It's your boy David Guetta.
2: I'm Kim Petras.
3: 95,7. Larissa DJ.
4: Τίποτα άλλο. Τέλος.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρη.

0: στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
1: Ηρέμησε! Επιστρέψανε! Το θες γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το θες! Θες γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Κάτω πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες, 5η, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουζόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, η άνεμη βόρει 8 βαθμό, η θερμοκρασία στους 21 Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 19, Κηφισιά 16, Πειραιάς 19, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 22, Λονδίνο 15, Ρώμη 18, Παρίσι 18, Κύπρος 16, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Τα σπασμένα μπάνια.
4: Ναι.
3: Τα σπάσαν όλα.
4: Αυτό να κάνανε.
3: Υπήρχε σοβαρός λόγος.
4: Οκ. Okay.
3: Τα μυστικά του καφέ που δεν τα ξέρεις, θα τα πω όλα. Να δεν συνέχισε να πίνεις, κανένα πρόβλημα. Α, τέλος τα φιλιά και τα γλωσσο...

0: Μάλιστα. Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση για λεωφόρο Κηφίσου από τη Λένορμαν στην Νέα Φιλαδέλφια, λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά. Κίνηση και η Άνδο Σαρδιτού, τη Βασιλό Κωνσταντίνου αλλά και τη Κατεχάκη Ελαιούπολη και Καρέα. Και τέλο, κίνηση για λεωφόρο Φιλή στην Άνοδο στο Καματερό και στην Κάθοδο από το ύψο τη Μπίμπιζα. Για τα μηνύματα σα στο Viber 69-39-52-952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθε?
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ?
2: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ?
3: Τίποτα.
1: Εσύ τι έκανε? Πολλά.
0: Ναι, πολλά. Ναι. Έφυγα από εδώ. Ό,τι ώρα έφυγα, μα πετούσε. Και πήγα στην άλλη δουλειά. Ήταν συναντήσει βαριέ. Όχι, όχι από πλευρά. Πώ το λένε. Βαριά πράγματα.
1: Ναι.
0: Κομπλικέ.
1: Α, κομπλικέ.
0: Όλα. Λυθήκαν όλα. Οκ. Okay. Επέστρεψα σπίτι κατά τι 6.30.
1: Τόσο αργά.
0: Ναι.
1: Okay. Τι έφαγε, έπαιγε τίποτα στην άλλη δουλειά ή ήσουν μυστικό?
0: Όχι, τίποτα.
1: Μυστικό, καθώ ρωτώ η ώρα και μιλάω για του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Τι έφαγα τώρα πριν.
2: Τι έφαγε?
0: Θυμάμαι μόνο το βράδυ στι 8.30 που έφαγα δύο αυγά από σε. Και λίγο σολομό.
1: Και αυγή και σολομό.
0: Α, ναι, και το μεσημέρι έψησα. Το απόγευμα που πήγα, 6.30, έψησα φρέσκο σολομό.
1: Α, πολύ.
0: Ναι, άμα του λέω με σαλάτα. Λίγο λαδάκι.
1: Γυμναστική δεν ακούω κάτι.
0: Χθες, κάτι. Έκανα Δευτέρα, έκανα Τρίτη. Χθες δεν έκανα.
1: Κάθε μέρα θα κάνεις.
0: Δεν βιάζει, δεν γινόταν.
1: Μην τα αλλάζεις. Μέρα με τη μέρα αλλάζεις τα πράγματα. Ναι. Τα αλλάζεις.
0: 6.30 επέστρεψα, έτσι.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν γίνεται μετά τις 5-5.30 γυμναστική. Δεν μπορεί ούτε αυτούς ούτε εγώ.
2: Ξεκουράζει το θηρίο. Ξεκούραση.
0: Σήμερα όμως θα γίνει. Σήμερα θα γίνει χαμός στις 5.30.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
6: Καλημέρα.
0: Είστε όλοι εκεί στο εργοτάξιο?
6: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μόλις φτάσετε θα σε περιμένουν. Εγώ όταν ακούω εργοτάξιο λέω οικονομία. Τι είστε, χτίστε, τι είστε, τι κάνετε?
6: Όχι, φτιάχνουμε την αποχέτευση στην Παλίνη.
0: Χειρότερα. Φτιάχτε την καλά για να λειτουργεί, μην πλημμυρίσουμε.
6: Έτσι,
0: πολύ ωραία.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Μα, sorry, πάπη, θα πει συγγνώμη, μπαμπά.
1: Ναι.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω, πάπη είναι μπαμπά, πρέπει να είναι. Sorry, πάπη, μπέγκιζή και τα λοιπά. Ωραία, υπάρχει κάποιο λόγο, δηλαδή, τι του κάνατε του πατέρα και του ζητάτε συγγνώμη.
2: Όλο και θα τα κάνω.
0: Ω, να μην παίζετε με τον πατέρα, εντάξει. Με τον πατέρα δεν παίζουμε. Ωραία. Όριστε, να έχει και γενέθλια. Χρόνια σα πολλά, για ακούσετε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
2: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, θέλετε να πετύχετε και διαθέτετε ισχυρή προσωπικότητα, γοητεία και αυτοπεποίθηση. Στον έρωτα θέλετε να διατηρείτε την ανεξαρτησία σα, χωρί να χάνετε τη συναισθηματική σύνδεση. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ανανίας, ναι, ναι. Ο Νίνος, ο Θηρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός και η Ρωμανία.
0: Πολύ ωραία. Τζούλι Άντριου, γενέθλια 91, Αγγλίδα ηθοποιός, γενέθλια σήμερα. Τέρεζα Μέι, 66 ετών, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, τα έκανε μην πω. Τι άλλο? Μάλιστα, στα σήμερα το 1958 ιδρύεται η NASA.
2: Έλα.
0: Βεβαίως. Στα σήμερα το 1969 το αεροσκάφος Concorde καταρρύπτει για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου. Σε ταχύτητα εννοώ. Στα σήμερα το 1980, παιδιά, το Motorship Παναγιώτης προσαράζει σε κόλπο της Ζακύνθου το περίφημο ναυάγιο.
2: Έλα.
0: Παναγιώτη τον λέγαμε. Με αυτό το όνομα θα ναυαγήσεις. Στα σήμερα το 1989 νούμερο 1 στην Αγγλία το τραγούδι Ride on Time των Black Box. Επίσης στα σήμερα το 2007 η συναυλία επανένωσης των Spice Girls στο Λονδίνο ξεπουλάει τα εισιτήρια μέσα σε 38 δευτερόλεπτα.

0: πάρα πολύ ωραία. Spice Up Your Life από τις Spice Girls. Halloween, χωρίς την ανάλογη διακόσμηση δεν γίνεται βέβαιως. Πότε έρχεται το Halloween, παιδιά?
1: Πότε έρχεται, κάπου τώρα, που να είναι, ναι.
0: Ναι, αρχίσαν τα χειμωνιάτικα, δεν μπορώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Halloween χωρίς λιχουδίες δεν γίνεται. Γι' αυτό στα Lidl θα βρεις διακοσμητικά και αξεσουάρ όλων των ειδών. Πιζάμες, στολές και κουβέρτες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Και όλα τα απαραίτητα γλυκά και αλμυρά και snacks για να απογειώσεις την πιο ανατριχιαστική γιορτή του χρόνου. Φτιάξε λοιπόν τη μαγική ατμόσφαιρα, φόρεσε τη στολή σου και ετοιμάσου να ανοίξεις την πόρτα για Trick or Treat Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αλλά δεν τελείωσε.
1: Τι γίνεται, παιδιά. Τελειώνουν οι επιτυχίες η μία μετά την άλλη.
0: Άμα μου φαίνεται χαρτιά εδώ και τα λοιπά. Μα είναι δυνατόν.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
0: Πού πάω εδώ, εδώ. Αχ, ναι. Συγγνώμη. Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-99. Κάτι μάλλον. Εντάξει, θα βγούμε στον αέρα να μου πείτε που είσαι, τι κάνεις, αν έχει κίνηση εκεί που είσαι. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, βέβαια, θα το προτιμούσα. Anyway. Και βεβαίως σου έχω και ένα μηνιαίο δώρο που θα πει κάθε μέρα. Ένας καφές από τα Starbucks είναι εντελώς δωρεάν και είναι μόνο ή μόνο για σένα. Okay. Yeah. Λοιπόν, μερικές φορές το καλύτερο διάλειμμα της ημέρας χωράει και σε ένα ποτήρι. Μπορείς να δοκιμάσεις το Pecan Maple Macchiato στα Starbucks και χάρη σε λίγη περισσότερη απόλαυση στο πρωινό σου, το όμορφο κτλ. Starbucks, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι εκεί, ναι?
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Σας, πού είστε?
2: Καλημέρα. Πάω από Μενίδη Κέντρο.
0: Α, είναι στο αυτοκίνητο, είστε?
2: Ναι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι γίνεται, δουλειά, πάμε δουλειά.
2: Δουλειά,
0: δυστυχώς. Γιατί είναι, κορίτσι μου, μια χαρά. Τι δουλειά είναι, ναι. Δηλαδή, τι. Αν μπορείς,
2: είναι δουλειά γραφή, ναι, μπορώ, δουλειά γραφή, ναι. Οικονομικά.
0: Ωραία. Οικονομικά, λοιπόν, με κάτι παρόλο, θα έμπαινε συνεταίρα. Θα επένδυες, τι θα κάνεις εκεί.
2: Εντάξει, οκ.
0: Πέσου το. Πες, παιδιά.
2: Λογιστικογραφείο είναι, κάπως έτσι.
0: Μια χαρά. Είναι πολύχρωμα όλα αυτά. Και άσπρα και κόκκινα και κίτρινα και μαύρα. Είναι μια χαρά. Τα ξέρεις αυτά. Έφαγες κανένα πρωινό τίποτα ή έφυγες έτσι στεγνή?
2: Τίποτα. Καφέ. Μάλιστα. Μικρό από το σπίτι. Και φεύγω να πάρω τον κανονικό μου μετά στο γραφείο.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, από αύριο κιόλας θα ξέρεις ότι κάθε μέρα μπορείς να πηγαίνεις στα Starbucks να παίρνεις τον καφέ σου επί ένα μήνα εντελώς δωρεάν από τον Athens DJ και τα Starbucks, οκ? Okay?
2: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έχω καιρό να το παίξω αυτό. Eric Clapton. Forever man. Για πάντα άντρας. Come on, Eric.

0: Eric Clapton, Forever Man, 7:27. Οκ, για λέτε εδώ, 95,2 Athens DJ και η Tan Gui σας προσκαλούν σε μια van premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί. Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία. Δείτε το πρώτο σαν van premiere Κυριακή που μας έρθει. Πάρ' το παιδί, 4 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι στα Villa Cinema στο Δήμο Λάφενς. Ξαναλέω, avant premiere την Κυριακή. Μας έρχεται 12:30, πάρε το παιδί και πήγαινε στα Villa Cinema στο Δήμο Λάφενς στο Μαρούσι. Το ξεχασμένο νησί. Η ταινία κυκλοφορεί κανονικά στις 8 Οκτωβρίου από την Tan Gui και...
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Μπορείς να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις όπως πάντα πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα.

0: Radio Athens DJ και η Tanwir σας προσκαλούν σε μια avant premiere για όλη την οικογένεια. Το ξεχασμένο νησί.
1: Πού είμαστε?
2: Το ξεχασμένο νησί είναι επικίνδυνο μέρος.
0: Από την DreamWorks Animation έρχεται μια νέα ταινία γεμάτη με μαγικά πλάσματα πέρα από κάθε φαντασία.
3: Δεν πρόκειται να προλάβουμε!
0: Το ξεχασμένο νησί. Δείτε το πρώτο σε avant premiere την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 12.30 το μεσημέρι στα Village Cinemas στο The Mall Athens, Μαρούσι. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
17: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2.

0: Σε τι ωραία. Εντάξει, μπορεί να έχει δει κακό όνειρο και να σου προκύψει κάτι άσχημο. Εν πάση περιπτώσει, την περίπτωση σου πες ότι χάλασε η συσκευή σου. Το τηλέφωνο σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tech, Vodafone Tech Service, κάνει την επισκευή πάρα πολύ γρήγορη, απλή και σίγουρη. Υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα, Vodafone Tech Heroes, η οποία αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, στο λύνει επί τόπου, γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με το 12-μήνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Οκ, οκ. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Και τώρα breakfast FM in bed. Αν θες να ξυπνήσω τώρα κάποιον για λογαριασμό σου, θα το κάνω. Μου τηλεφωνείς εδώ, 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλεις να μεταφέρω. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και από το Viber αν θέλεις.
1: 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε ήδη. Οκ. Okay.

0: birthday.
1: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου, Σταυρούλα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Από το σύζυγο ήρθε το μήνυμα. Χρόνια να τη πει, λέει χρόνια πολλά να τα κατοστήσει. Για εκπλήξει. Για εκπλήξει. Ναι, για εκπλήξει μην περιμένει και πολλά. Λέει έχω ταβανιάσει. Με αγάπη ο Αντρούλη σου.
2: Εντάξει. Παρ' όλα αυτά.
1: Χρόνια πολλά. Bye bye.
3: Εντάξει, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά. Σου λέει δεν μπορώ, δεν το αντέχω τώρα.
3: Μετά, μετά.
1: Πήγαινε, πάρτε μια σοκολάτα, ρε παιδί.
3: Α, βέβαια, ναι, μια κορδέλα και ένα λουλούδι.
1: Κάνε κάτι. Next one, please.

0: είναι. Έλα, Ελένη μου, σε πέτυχα στις πιλάτες.
1: Δεν το πιστεύω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέει, κάθε πρωί κάνεις πιλάτες.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά σήμερα δεν πήγα, το ακύρωσα.
0: Καλά έκανες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την έκπληξη.
0: Από τον Γιώργο, στον Γιώργο να λες ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Bye.
2: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφόρου.

0: Αυτό έρχεται από τη Δευτέρα.
1: Τι ωραία.
0: Η κότα ή τα αυγό. Ωραία ιδέα, δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε ακόμα. Θα το συζητήσουμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά θα είναι 200 ευρώ μετρητά κάθε μέρα. Από Δευτέρα 8 και 4. Μάλιστα, οκ. Good. Πάμε να κάνουμε το επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε γρήγορα, παρακαλώ. Τι έχω εδώ. Μάλιστα. Έχουν πλακώσει γενέθλια σήμερα. Τι ζώδια είναι όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Παρθένη.
0: Μάλιστα. Ουε, Νικόλα.
2: Ουε.
1: Είναι στην αλλαγή.
0: Νικόλα!
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, Νικόλα, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Με ενόχλησαν οι δικοί σου.
3: Σα ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει να τηλεφωνήσει στο γιο μου τον Νικόλα να του ευχηθείτε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του και να έχει πάντα ήσυχες και ήρεμες υπηρεσίες. Τι είναι αυτό?
3: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ωραία, άστα τώρα. Θα μου εξηγήσει τι θα πει ήρεμες υπηρεσίες. Τι εννοούν εδώ ο μπαμπάς, η μαμά και η αδελφή σου η Αθανασία?
3: Λόγω του επαγγέλματος.
0: Α, τι δουλειά κάνεις?
3: Αστυνομικός.
2: Αστυνομικός.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά και χαιρετισμούς και στα άλλα παιδιά, εντάξει. Σας
3: ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ευγενικότατο. Μπράβο, μπράβο. Next one, please. Ετοιμάστε τα ζώδια εσύ. Βάλτε πάνω να ζεσταίνονται. Και αυτό γενέθλια. Παιδιά, βαρέθηκα με τα γενέθλια σήμερα.
2: Τι θα γίνει, Μιχάλη μου, γενέθλια.
0: Ένα διαζύγιο, δεν σκάει, Μιχάλη. Δεν την θέλω άλλο. Πες τη το.
1: Ναι.

0: Έλα, Κώστα.
1: Ποιος είναι.
0: Όποιος και να είναι, σε παίρνει και σου λέει χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Α, θες δυο μεγάλες. Εγώ είμαι, ναι.
1: Όχι, ρε φίλε, ευχαριστώ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ και λέει: θέλουμε να πάρει τηλέφωνο, λέει τον Κώστα. Λέει, και ευχές από τη γυναίκα του, τη Σοφία και τις κόρες του, Φωτεινή και Κατερίνα. Τον αγαπάμε πολύ και είναι, να είναι πάντα ευτυχισμένος.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλαπάρτι να κάνει, εδώ.
0: Τι να κάνω?
1: Καναπάρτι λέω να κάνεις, αρτίζας εδώ.
0: Έρχονται τώρα, κάτσε να ανοίξει η σεζόν.
1: Άντε, τέλεια, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Good morning,
2: everyone. Ακούω κάθε πρωί Μιχάλη Τσαουσόπουλο και breakfast time.

0: Λόγω, παρακαλώ, τα ζώδια.
1: Κριός, η δημιουργική σας ικανότητα μπορεί να κερδίσει τις εντυπώσεις στη δουλειά σας. 9. Ταύρος, καιρός να χαλαρώσετε και να συγκεντρωθείτε περισσότερο στις προσωπικές σας ανάγκες. 8. Δίδυμη, η καλή σας φήμη κινδυνεύει, ενώ παράλληλα μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα στη δουλειά σας. 6. Καρκίνος, η σημερινή μέρα θα φέρει ιδιαίτερες εντάσεις στη δουλειά σας που θα πρέπει να διαχειριστείτε με δυναμισμό. 7. Λέων, θα διαπραγματευτείτε κάποια σοβαρά θέματα, αλλά θα πρέπει να προνοήσετε για κάποιους αστάθμητους παράγοντες. 8. Παρθένος, φανείτε πιο προσεκτικοί στη διαχείριση και στο μελλοντικό οικονομικό σας προγραμματισμό. 7. Ζυγός, εντάσεις φέρνει μέρα που μπορεί να αφορούν μια ξαφνική μετακίνησή σας. 7. Σκορπιός, προσπαθήστε να το ρίξετε λίγο έξω, καθώς η ερωτική σας ζωή υπόσχεται ευχάριστες εξελίξεις τώρα. 10. Τοξότης, κάποιες επαγγελματικές σας κινήσεις ίσως διαταράξουν την οικονομική σας ασφάλεια. 7. Εγώκερος, πολύ παραγωγική θεωρείται η περίοδος στην επαγγελματική σας ζωή. Αποφύγετε όμως οικονομικές συναλλαγές. 9.
0: Καλά. Ναι. Θα πήγαινα να κάνω τις δουλειές και θα έπαιρνα λεφτά.
1: Όχι, να μην δώσεις λεφτά είναι το θέμα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Λοιπόν, υδροχός. Ναι. Έντονες επαφές με φιλικά άτομα, ξενύχτη και λίγο έρωτα είναι τα συστατικά της ημέρας. 10. Και τέλος, ηχθείες, μην κάνετε βιαστικές ενέργειες και προσέξτε περισσότερο τα λόγια σας. 8. Michael is back there. And now, ladies and gentlemen.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει.
3: Όπου
2: ήσουν never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε άλλη και λέει: να, τι ωραία που με. Τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά.
18: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
19: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
20: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
21: Ποιο?
20: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
21: Τι έχει?
20: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
21: Όλα αυτά.
20: Ναι, στο Αστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
21: Δηλαδή δύο καταστήματα.
20: Δύο.
21: Η Αστία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστία Home και Αστία Pop.
0: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
1: Εστία Home και Εστία Pop.
22: Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής οφειλών προς το δημόσιο με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Ανοίγουν τα στόματα για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Συγγενείς καταγγέλουν τραγικές συνθήκες νοσηλείας. Σε ένα νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας θα πρωταγωνιστήσει η Jennifer Lawrence. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
23: Αθήνα, ο καιρός.
22: Συννεφιές με τοπικές βροχές και θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
23: Η ώρα είναι 8.
24: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 6 λεπτά μετά τις 8. Say my name, David. Πες το όνομα, καλέ.
1: Μιχαέλα.
0: Σωστό. Διάνο τη Λία, την κυρία, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλό μήνα από την Αττική.
0: Βεβαίως, επίσης.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο με μισά ώρες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμμων Φιλής και Φυσίας. Δεν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό, είναι καθαρά θέμα κυκλοφοριακού φόρτου.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κυκλοφορία στο υπόλοιπο δικό δίκτυο.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Άλλα.
3: Να πούμε καταρχήν ότι έχουμε καραμπόλα 8 οχημάτων.
0: 8!
3: Ναι, ναι. Στην κάθοδο
0: του. Τι, παίζουν αμερικάνικο. Αμερικάνικη καραμπόλα. Έχει πολλές μπάλες.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, στην κάθοδο του Κηφισού στις τρεις γέφυρες. Το ποτηλιάρισμα ξεκινά από τη Λυκόβρηση. Επίσης, να πούμε ότι η λεωφόρος Δημοκρατίας και Φιλής είναι εξίσου ποτηλιαρισμένες. Κίνηση έχει σχιστού στο Σκαραμαγκά, η παραλιακή προσπηρέα στο Νεοφάλιρο και τέλος η άνδοση Συγκρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Να σας πω επίσης ότι η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν της Στίχημαν. Μικροί ήρωες μαθαίνουν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και νέες φόρμες συμμετοχής. Μπορείτε να μπείτε στο ήρωες.gr. Ήρωες με γιώτα είναι. Ήρωες λατινικά. Θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου.
4: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: New Religion 8 και 10. Ελάτε, Πέμπτη είναι ο καιρό, είχε χειμουνιάκι. Δεν μπορώ, ρε γάμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω κλείσει να πάω κάπου να φάω αύριο Παρασκευή και φανταζόμουν να θα κάτσουμε μέσα ή από κάτω από μια σκεπή.
2: Θα βρέξει αύριο.
0: Θα βρέξει.
1: Θα βρέξει.
0: 20-30% λίγο βροχή.
2: Εντάξει, 20-30% δεν μπορεί να μην βρέξει.
0: Λες, ε.
2: Ναι, ναι, μπορεί, μπορεί.
0: Και απ' κλειστό μέσα.
2: Θα είσαι τυχερό. Δεν θα κάνει κρύο, δεν κρυώνει ποτέ το
0: φουκί. Έχει 17-16 βαθμού
2: εκεί. Δεν πειράζει, βάλω ένα παλτό ακριβό. Δεν θα κάνει.
1: Βάλε το παλτό.
0: Ναι, παλτό, ρε, δεν μα κοιτάνε καλά. Ένα
1: ρομπουφόν.
0: Παρακαλώ.
1: Ένα δερμάτινο.
0: Δεν μ' αρέσει τα δερμάτινα.
2: Βάλε μια γούνα.
0: Αυτό ναι.
1: Λίγο να ρίξει πάνω σου.
0: Αυτό το ακούω.
1: Ναι, και να πάρει και λίγο από το λαιμό πίσω.
0: Έτσι, το λαιμό την αλεπού.
1: Ναι.
0: Στο κεφάλι τη αλεπού να κοιτάει την πλάτη μου.
1: Φανταστικό.
0: Ναι, έλα, είπαμε ιδίες. Πες τι θες να πεις.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πράγματα στους άντρες που ανάβουν τις γυναίκες.
0: Έλα, μωρέ,
1: τώρα. Γιατί, για να ρωτήσω.
0: Ένα είναι.
1: Για πες.
0: Θα το αφήσει τελευταίο, θα το έχεις εκεί σίγουρα.
1: Θα το ξέρω, θα δεις. Καταρχήν, μας αρέσει όταν σας βλέπουμε να έχετε στριμμένα, λέει, μανίκια.
0: Α, ναι, το έχεις συγκεκριμένα πάνω, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί σου λέει, να, θα τον βάλω να πλύνει τα πιάτα.
1: Αυτό είναι, σιγά. Μπορεί να σκεφτόμαστε και αυτό η αλήθεια είναι. Να έχετε, λέει, νοημοσύνη. Έχετε.
0: Εντάξει, εσείς έχετε περισσότερη.
1: Καλά, το ξέρω.
0: Ως φίλο, είστε πιο
1: εξαιρετικό. Εντάξει, δεν το λέμε τώρα. Ναι, να έχετε δικέφαλο μη.
0: Α,
1: ναι, έχει δικέφαλο.
0: Πού ήταν, ποιο το λέμε. Δείξτε μου, πού είναι ο δικέφαλο.
2: Τετρακέφαλο έχεις, εδώ.
1: Εδώ, δικέφαλο.
0: Α, εκεί πίσω, ναι. Άσε με.
1: Κάνεις δικέφαλο, κάνεις μπαράκι.
0: Με διαλύει το μηχάνημα.
2: Πεντακέφαλο έχει. Ενώ έχεις πολύ μη.
1: Έχεις μη. Μαγειρικές, λέει, δεξιότητες, γιατί, θα σου εξηγήσω. Μας αρέσει, λέει, όταν πετάτε μια πετσέτα πιάτων στον νόμο και το κάνετε έτσι.
0: Όχι, μάλλον.
1: Γιατί.
2: Σιγά, καλέ, τον
0: η πετσέτα είναι δίπλα εκεί στο ξύλινο που κάνεις τις κοπές.
1: Δεν το βάζεις πάνω στον νόμο.
0: Όχι, βέβαια.
2: Το κυρία.
1: Το κυρία. Λοιπόν, συνεχίζω. Να είσαι, λέει, καλός χορευτής. Με χειρονακτική ικανότητα όμως. Δηλαδή να τη χορεύεις την κοπέλα.
0: Μπορώ. Όχι, Μουρέγεφ, μπορώ. Αλλά μπορώ.
2: Πιρουέτες.
0: Μπορώ και πιρουέτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Αρκεί να μην ζαλιστεί αυτή και πέσει κάτω.
1: Είναι εκπαιδευμένη. Λοιπόν, να κάνεις, λέει, παρκάρισμα με το ένα χέρι.
0: Με τη μία.
1: Έτσι. Ναι, με έτσι. Το ένα χέρι όμως. Ναι. Δεν θέλει και τα δύο και καλά.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, με το αριστερό. Κάνεις όλο δεξιά.
1: Ναι.
0: Και μετά μπαίνοντας κάνεις όλο αριστερά.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Με δύο κινήσεις να έχεις παρκάρει.
1: Αυτό.
0: Μην κοιτάζεις εσείς που είσαστε μουσικά όντα, παρκάρετε με το αυτή. Μία μπαπ μπροστά, μία μπαπ πίσω. Παρκάρετε με το αυτή.
1: Έχουμε τον τρόπο μας. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να ζαρώνουν, λέει, τα ματάκια όταν χαμογελάτε. Γιατί μας.
0: Από μικρό στόχο.
1: Αχ, τι ωραία. Μπράβο, Μιχάλη. Να έχετε, λέει, βαθιά φωνή.
0: Τι είπε.
1: Βαθιά φωνή.
0: Σοβαρά.
2: Αντρουά, αντρουά.
1: Να φοράτε, λέει, after save.
2: Μόνο.
0: Όχι, δεν θέλω. Μετά μπαίνουν τα βαριά, τα ωραία αρώματα.
2: Εδώ έχουμε σειρά.
1: Α, ναι. Έλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να έχετε, λέει, την ικανότητα ομιλίας μίας ξένης γλώσσας τουλάχιστον.
0: Yeah, I agree.
1: English. Okay.
0: Not only.
1: Not only, eh? What else?
0: Merde.
1: Ah, merde. Να έχετε, λέει, λακκάκια όταν χαμογελάτε.
0: Δεν ξέρω, έχω.
1: Γεια. Έχεις εδώ ένα.
0: Ναι. Τα έχω δώσει στην επόμενη γενιά.
1: Α, ναι. Καλά έκανες. Μπράβο, Μιχάλη. Νεκτοχέρις είσαι. Άκου τώρα, Μιχάλη, τι μας αρέσει. Να έχετε, λέει, λίγες τρίχες στο στήθος. Έχετε λίγες τρίχες στο στήθος.
0: Ναι, άμα θες γδύνομαι, ναι.
1: Πολύ ωραία, δεν το
2: δεν έχει τρίχες στο στήθος, τώρα μην λέμε ότι να
1: είναι. Τι από τρίχος
0: έχει κάνει.
2: Μια τριχούλα έχει.
0: Εγώ δεν είναι μία.
2: Ωραία, δύο.
1: Δεν γίνεται, θέλει παραπάνω τρίχα.
0: Είναι ένα μικρό κυπάκι. Πάντως δεν είμαι αρκούδα.
2: Αρκούδα δεν είσαι,
0: σου
1: λέει
2: πέρνα είσαι.
0: Έλα, άλλο.
1: Λέει να έχετε χαρακτηριστική μύτη. Μην είναι έτσι μικρούλα η μύτη.
0: Μια κανονική ιατρική μύτη.
1: Ναι, να έχετε. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Φτάνει τώρα, έλα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Φτάνει, ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, μας αρέσει, λέει, να έχετε, λέει, στολές. Και λέει, μιλάμε, λέει, για πυροσβέστη, στρατιωτικό, Batman ή Spider-Man έστω.
2: Χιονάτη, κοκκινοσκουφίτσα βρίσκονται στο σπίτι σου.
0: Τέτοια.
2: Για άλλο λόγο.
1: Δεν μας κάνεις.
0: Και υπάρχει και πιερότος.

0: Τι ωραία. Μάλιστα, 8 και 18. Λοιπόν, αυτό μόλις ήρθε και θα το διαβάσω όπως είναι, για να το ξέρετε. Θα έκανες ποτέ σκρότοξ. Σκρότοξ, ξέρετε τι είναι.
1: Σκρότοξ.
0: Σκρότοξ.
1: Τι είναι.
0: Είναι το ανάλογο μπότοξ για τα μπαλάκια. Ναι, δεν το ξέρα, ναι.
2: Okay.
0: Λοιπόν, τι είναι το σκρότοξ? Είναι το μπότοξ στα μπαλάκια κάτω εκεί.
3: Ναι.
0: Η μέθοδος που εξαφανίζει τη ρητιδιασμένη εμφάνιση των ανδρικών γενετικών οργάνων και τους προσδίδει μια νεανική και σφρίγγυλη άποψη. Και όψη. Ναι. Λοιπόν, για ποιους λόγους γίνεται, προσέξτε. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που οι άντρες λέει καταφεύγουν στο σκρότοξ. Πρώτον, γιατί μειώνει την εφίδρωση στη συγκεκριμένη περιοχή. Το ακούμε.
3: Ναι.
0: Δεύτερον, γιατί αφαιρεί τις ζάρες.
3: Ωραία.
0: Αχ, μην ακούσω τι είναι καλά. Δεν είναι άλλο η ζάρα και άλλο το ζάρα.
3: Ναι.
0: Που πάτε όλοι και ψωνίζετε.
2: Ναι.
0: Επίσης, μπορεί να μεγενθύνει το μέγεθος των μπαλακίων.
3: Σημαντικό.
0: Εντάξει, θα πάρω κανένα. Προτιμώ να μου τα πρίζει εσύ.
2: Ναι.
0: Πόσο κοστίζει? 3.000 το ένα.
1: Τι?
3: Το ένα.
0: Άρα επί δύο πόσο?
1: 6.
0: Το γνωστό ποσό του κολονακίου. Σωστά. Ποια η γνώμη των γιατρών? Μπορεί οι ειδικοί να αναλαμβάνουν την αισθητική επέμβαση και λοιπά, σκρότοξ, να υποστηρίζουν ότι η διαδικασία οδηγεί σε μια ευχάριστη εμφάνιση του καλύτερου μας φίλου.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Ωστόσο, η μεγάλη μερίδα της ιατρικής κοινότητας είναι επικίνδυνη αυτή η διαδικασία. Μην το κάνετε. Να τους ακούτε τους γιατρούς. Εντάξει. Αν αποφασίσετε να μην τους ακούτε, πηγαίνετε στο Κολονάκι, έτσι κι αλλιώς και η περιοχή είναι για εκεί.

0: David Guetta together, 822. Παρακαλώ, may I have your attention, please?
1: Yes, you have.
0: Okay. Αν ψάχνετε, σας έχω ένα δώρο, έτσι. Αν ψάχνετε ρούχα με χαρακτήρα, ποιότητα και στήλη κτλ. Υπάρχει ένας προορισμός στο κατάστημα γυναικείων ρούχων Κορίτσια, το Walk-in Closet, στο Περιστέρι, στη Λεωφόρο Θηβών 167. Έχω δύο επιταγή αξίας 80 ευρώ, είτε θα κάνουμε ένα διαγωνισμό τώρα, είτε ακόμα και άντρας αν πάρει μέρος, θα το δώσει εκεί πρέπει να το δώσει το δώρο. Okay. Μπορεί να κάνεις και ένα follow στο Instagram, walking.closet.athens. Walking.closet.athens. Θα πάρεις ιδέες, θα διστοντήσουμε κτλ. Okay, okay. Πώς θα το κερδίσετε, άμα αντέξετε να τραγουδάει αυτό. Θα τραγουδήσει ο Έργουιν. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι, παρακαλώ, αστραπιαίο τηλεφώνημα. 210-6146-997. Σας ακούμε, κύριε.
1: Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το απόλυτο viral.
0: Όλο αυτό μας λέμε, ωραία, viral και viral.
1: Μα αυτό είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Δεν το χόρεψες παντού.
0: Είναι το τεράστιο hit.
1: Δεν το τραγούδισες και το χόρεψες παντού το καλοκαίρι.
0: Εγώ όχι, το έπαιζα.
1: Δεν πειράζει, δεν το έπαιζες παντού.
0: Το χορεύαν οι άλλοι.
1: Δεν ήρθε εδώ ο άνθρωπος αυτός και γέμισε το στάδιο. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι και αγαπημένο σου, πάμε.
0: Δεν ήταν στάδιο.
1: Ωραία, αυτό ήταν θέατρο.
0: Ωραία, ναι. Για να βάλω. Ποιο. Α, το μεγάλο.
1: Το μεγάλο, το μεγάλο. Είμαι από την Τζαμάικα και έχω κέφια. Με έχει πιάσει όμως πείνα πολύ μεγάλη. Βαράτε τα ντέφια, αδέρφια. Θα πάω να φάω. Τι θέτε, μωρέ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Μπαμ, μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Μπαμ, μπαμ.
0: Σε κάνει μπαμ.
1: Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ.
0: Και σταματούν τα τραμ. Απόψε κάνει μπαμ.
1: Θέλω σαλάμι να κάνω μπαμ. Θέλω σαλάμι να. Είστε δηλαδή. Λες και είμαι σε μπουάτ αυτή τη στιγμή.
0: Μπουάτ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, στην πλάκα υπάρχουν κάτι μπουάτ ακόμα.
0: Λοιπόν, αν. Παρακαλώ. Ναι, ποιος. Παρακαλώ. Έλα, μιλήστε γιατί θα φύγω. Ποιο ήταν το τραγούδι, ξέρετε.
2: Όχι.
0: Εντάξει, γεια. Γιατί τηλεφώνησε για να βγούμε έξω. Δεν το ξέρεις, γιατί τηλεφώνεις.
1: Νεύρα!
0: Καθόλου, ρε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιο?
3: Ο Γιώργη.
0: Γεια σου, Γεώργη. Ποιο ήταν?
3: Θέλω να κάνω πιστή μετάφραση. Θα είναι το έγκο σαλάμι του Make Bum.
0: Ρε, πες μου, πώς λέγεται ο τίτλος.
3: Σαλάμι.
0: Σαλάμι.
1: Τι άλλο θέλω σήμερα.
0: Γεια. Πάμε καλά. Πες μου ότι δεν ξέρουν τον τίτλο τη μεγαλύτερη επιτυχία τον τελευταίο καιρό. Μπορεί. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιο?
1: Ναι,
0: χάθηκε η γραμμή. Παρακαλώ. Αλό.
4: Καλημέρα.
1: Πάμε, αλό.
0: Πέφτουν οι γραμμές.
5: Ναι, ναι.
0: Εκτός αν τις ρίχνεις εσύ, ρε. Ναι, ποιος.
4: Για το παιχνίδι.
0: Ποιος, πώς σε λένε.
4: Χριστίνα.
0: Έλα, Χριστίνα μου, ποιο ήτανε.
4: Το Μπαμ Μπαμ από Τίγκελ.
0: Βεβαίως. 80 ευρώ δωρεπιταγή, Walk-in Closet στο Περιστέρι.

0: 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. Για πάμε για τα ψέματα που λέτε στον κόσμο. Οι τέσσερις μύθοι για τα μακαρόνια είναι ψέματα, ρε.
1: Γιατί?
0: Τα μακαρόνια παχαίνουν. Προσέξτε. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι δεν ευθύνονται οι υδατάνθρακες που έχουν τα μακαρόνια για το παχαίνουν, αλλά οι επιπλέον θερμίδες. Δηλαδή, άλλα που τρως, βάζεις στις σάλτσες, βάζεις τα. Αυτά. Εκτός αυτού, τα μακαρόνια είναι βασικός πυλώνας της μεσογειακής διατροφής. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επίσης, τα μακαρόνια λέει προέρχονται από την Κίνα. Αηδίες. Η άποψη αυτή είχε κυριαρχήσει εξαιτίας μιας ταινίας το 1938 για τον Μάρκο Πόλο.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα, πολύ πριν ο διάσημος εξερευνητής επιστρέψει στην Ιταλία με τα κινέζικα νούντλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Ιταλοί κατανάλωναν μακαρόνια από το 12ο αιώνα. Όταν η Σικελία βρισκόταν υπό αραβική κυριαρχία. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Τα αλντέντε είναι ομά. Αηδίες. Στην πραγματικότητα, τα μακαρόνια αλντέντε είναι πιο εύπεπτα επειδή διατηρούν τα συστατικά αμύλου, καθιστώντας την αφομοίωσή τους πιο σταδιακή.
1: Τι ωραίο.
0: Τέλος, τα μακαρόνια χωρίς γλουτένι είναι διαιτητικά.
1: Ναι.
0: Μαλακίες. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εκτός και αν έχετε ευαισθησία στη γλουτένι, οπότε θα δείτε τη διαφορά στην τουαλέτα.
1: Σωστά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψετε στο νέο Brunch, Resto, All Day Bar, Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9. Alley Hub Athens. Grand Opening, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ, ο Κώστας Ζήκος.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
15: What's our worst case scenario?
14: Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Τους κινηματογράφους από την Τάμιερ.
16: Χθες έκατσα να δω Premier. City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
17: Με δουλεύεις?
16: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
17: Δεν είδα κάτι στα social.
16: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
17: Πόσταρες κάτι?
16: Εννοείται πόσταρα. Social.
18: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
20: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Take me there, πήγαινε με εκεί. Λοιπόν, θα σε πάω για να δεις και θα καταλάβεις. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι. Το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Το εσωτερικό του i20 δίνει έντονη έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία με σύγχρονες λειτουργίες multimedia και συντεσιμότητες που ενσωματώνουν το smartphone και τις καθημερινές ψηφιακές ανάγκες του οδηγού στο Το εσωτερικό του i20 δίνει έντονη έμφαση στην ψηφιακή εμπειρία με σύγχρονες λειτουργίες multimedia και συντεσιμότητες που ενσωματώνουν το smartphone και τις καθημερινές ψηφιακές ανάγκες του οδηγού στο αυτοκίνητο. Η λογική είναι απλή. Η τεχνολογία να κάνει ευκολότερη. Ευρώ.
1: Τι ωραία. Τέλεια.
0: Τώρα, τι θέλει.
1: Ναι, εγώ να σου πω κάτι.
2: Το Μπεργκεράδι κολλεύει και φάνταστο τρόπο να μετανόμαστε πριν.
1: Τι,
0: Αιδί. Άλλο. Ναι.
1: Α, εγώ να σου πω. Λοιπόν, Μιχάλη, μία αγγελία έχει κλέψει την παράσταση στη Βραζιλία. Λοιπόν, με. Ορίστε.
3: Μπραζίλ,
1: yes. Λέει, ψάχνουν άντρες για χωριό που μένουν μόνο γυναίκες. Τι.
3: Σιγά καλέσει, σιγά.
1: Ναι.
3: Σιγά ηρέμησε.
1: Ωραία, να πας Μιχάλη, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Αλλά δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάς.
1: Ναι.
0: Πάρε GM.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, κοίτα δεις Μιχάλη όμως, να πας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η κομμόπολη αυτή λέγεται Νοίβα ντο Κορντέιρο. Είναι στην νοτιοανατολική Βραζιλία. Είναι γυναικοκρατούμενη και κατοικείται από 600 γυναίκες.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει, δεν θα πάμε, θα πάρω και τον Γιώργο.
1: Τραμπόσα
0: αυτό, τραμπόσα εγώ.
1: Πολύ ωραία. Έβλανε αγγελία να ζητούν άντρες έτοιμοι να ζήσουν υπό τις οδηγίες τους.
0: Εννοείται. Ό,τι πείτε, ναι, ό,τι πούνε τα κορίτσια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ακούστε, δείτε τι θέλουν να έχετε. Να σηκώνεστε, να πηγαίνετε στη δουλειά και να μην κοιμάστε όλη μέρα. Πολύ ωραία. Το έχετε αυτό άνετα.
0: Έτσι κι αλλιώς ξυπνάμε.
1: Ναι. Να μην είστε ακατάστατοι, το έχετε.
3: Το
1: ναι. Ωραία. Να κάνετε μπάνιο, λέει, τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
0: Εννοείται, ρε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Τι έχουν τα κορδιά
0: κάπου,
1: παράπονα.
0: Κάπου διάβασα, δεν ξέρω, να το εντοπίσω.
1: Ναι.
0: Ότι το καθημερινό μπάνιο, λέει, είναι κάνει κακό. Δεν το είδα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, δεν το διάβασα όλο.
1: Okay, anyway, τα κορδιά αυτά δεν θέλουν, γιατί έτσι διώξανε τους παλιούς άντρες.
0: Ναι, μα. Οι άλλοι πληρώνονται μία φορά το μήνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να κάνουν χάδι στη γυναίκα τους τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
0: Εντάξει.
1: Μην το ξεχνάτε.
0: Άρα είναι 300 χάδια εγώ, 300 χάδια την ημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, το λέω για να μην.
1: Ναι, το χεράκι σου τώρα και σένα σε λυπάμαι. Λοιπόν, ναι. Συνεχίζω. Να ξέρουν να κάνουν τουλάχιστον μία οικιακή εργασία.
3: Ξέρει,
1: ξέρει.
0: Άμα
3: θέλει, ξέρει.
0: Άνετα.
1: Τι κάνει.
0: Ανοικοκλίνω την τηλεόραση.
1: Μιχάλη.
0: Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Αυτό.
0: Οικιακή εργασία δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Ποιο θα την ανοίξει την τηλεόραση.
1: Έχει χρονοδιακόπτη πλέον.
0: Ναι, ναι. Άλλο.
1: Τέλος πάντων, τι είπε, έχασα τη σειρά. Και επίσης λέει να κάνουν, λέει, σεξ 3 φορές την εβδομάδα διάρκειας τουλάχιστον πάλι 15 λεπτών. Μπορείτε.
0: Έτσι είναι κάθε φορά. 15-20 ναι. Λεπτά. Ναι. Α, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πώς είπες,
1: τρεις
0: φορές.
1: Τρεις φορές την εβδομάδα, λέει, 15 λεπτά τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά είναι 900 την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει, δεν βγαίνει.
1: Με τους 300. Πάρε κι άλλους.
0: Να πάρω τον έργο, να είναι άχρηστος.
3: Δεν πάω.

0: Golden που θα πει χρυσό και σας έχω κάτι πολύ χρυσό. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπουλου σας κάνουν ένα χρυσό δώρο. Δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας, ανεξαρτήτου διάστασης. Δημήτρα Κόπουλος ελαστικά ΑΕ, εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με Goodyear, Continental, Michelin και πολλά άλλα. Μεγάλη τεράστια ποικιλία προϊόντων με ανταγωνιστικές τιμές και μάλιστα αν θέλεις έως 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα βρίσκονται στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στον Χαλάνδρη. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίρια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Στείλε μου μήνυμα στο Viber, λέω.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μία το Viber.
1: 6931952952.
0: Κλήρωση την Παρασκευή. Τέλεια.
1: Ναι.
0: Γίνει ζημιά.
1: Ναι.
0: Και φοβάμαι μην εξαπλωθεί κι αλλού.
1: Απαπα.
0: Οι Γάλλοι δεν φιλούν στο στόμα πια.
1: Α, τι έγινε.
0: Ακόμα και στη Γαλλία, στη χώρα με τη φήμη των παθιασμένων φιλιών, ξέρεις, ναι. Το French kiss, το.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Οι Γάλλοι γυρίζουν την πλάτη στο λεγόμενο φιλί με τη γλώσσα, επιλέγοντας σαφώς κλασικό χαιρετισμό που το λένε λαμπίς. Σχεδόν πεταχτά φιλιά στα μάγουλα. Πρόκειται για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής κουλτούρας πλέον, το οποίο λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού γίνεται όλο και πιο μοδάτο, όπως σχολιάζεται στο Reuters. Το λαμπίς συνήθως περιλαμβάνει ένα φιλί στον αέρα, όχι σε κάθε μάγουλο. Μερικές φορές έως και 4 φορές, ανάλογα που βρίσκεται κανείς στη Γαλλία, είναι θέμα περιοχής.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν φιλιούνται. Άρα γι' αυτό το κλείσε η Τούνη και φύγε.

0: Hello Readers. Καλημέρα σας. Έρχεται από τη Δευτέρα.
1: Έρχεται. Κάθε πρωί στις 8 και 4
2: στο νούμερο 1 breakfast FM.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4. Ακριβώς αυτό θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Κάθε μέρα 8 και 4. Θα έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις 200 ευρώ μετρητά. Αρκεί να μάθω να το παίζω. Ενώ δηλαδή την έχουμε την ιδέα, αλλά θα τη βρούμε μέσα από το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα 8 και 4. Η κότα ή τα αυγό, ε?
2: Έλαντε.
1: Για πες μου, εσύ τι θα απαντήσεις.
2: Την κότα.
1: Εντάξει, καταλαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα από τον κόσμο του καφέ που πιθανόν, λέω, να μην τα γνωρίζετε. Πρώτος σε κατακεφαλή κατανάλωση καφέ εμφανίζονται οι σκανδιναβικές χώρες με αρχηγό τη Φιλανδία. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ νόμιζα ότι στην Ελλάδα γίνεται η μανούρα. Καθημερινά σε όλο τον κόσμο καταναλώνονται πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια κούπες καφέ. 1,5 δις καφέ. Τρελό. Το 1/3 του νερού της Βρύσης στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιείται για την παρασκευή καφέ.
3: Καλέ.
1: Θα στεγνώσουν οι λίμνες. Ναι. Ο μόνος λόγος που μπορούσε να χωρίσει μια γυναίκα το σύζυγό της στην Μεσαιωνική Αραβία παλιά. Ναι. Δηλαδή ήταν η ανεπάρκεια του να φέρει σπίτι καλό καφέ. Δηλαδή του λέγε φύγε, ναι, χωρίσαμε.
2: Έχει δίκιο. Ναι.
1: Ο ζεστός καφές διατηρεί τη θερμοκρασία του 20% περισσότερο, ναι, εάν του προσθέσουμε γάλα.
2: Αλήθεια.
1: Το κρατάει πιο πολύ τη θερμοκρασία. Ναι. Ναι. Ούτε εγώ το ξέρω. Καλά, μην βάζεις γάλα μέσα γιατί θα τρέχεις τουαλέτα. Anyway, η καφεΐνη χρειάζεται μόλις μερικά λεπτά για να δράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άρα είναι γρήγορο.
2: Okay. Ναι, ναι, ναι.
1: Για να κινδυνεύσει θανάσιμα κάποιος ενήλικος, πρέπει να καταναλώσει πάνω από 100 κούπες μέσα σε ένα διήμερο, τριήμερο.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι πολλές.
2: Είναι πάρα πολλές.
1: 30 καφέδες την ημέρα, θα πας το δύο αγαπητοί. Ο σκέτος καφές φίλτρο έχει περίπου μία θερμίδα ανακούπα.
2: Τίποτα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την
6: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
8: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
8: Πες το στον Κωστίκα.
9: Τι θα παραγγείλετε?
7: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
8: Πες το στον Κωστίκα.
10: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
11: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
12: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410-28-13-26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
13: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
14: All your favorites in one place.

0: Για να τη λέει Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένει μισά ώρα καθυστερή στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλίξεω στον κόβο της Κυφσίας. Με 15 λεπτά καθυστερή θα μας βρείτε στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ τον κόβο Μαραθώνο έω τον κόβο Κυφσίας. Όπως και στην περιφερειακή μετά από την Αγία Παρασκευή έω την Κυφσία.
0: Right, thank you. Άλλο.
2: Να πούμε ότι είχαμε καραμπόλα 8 οχημάτων στην κάθοδο.
0: Το είπαμε αυτό.
2: Ναι, αλλά.
0: Δεν μεγάλωσε.
2: Όχι.
0: Okay.
2: Κοίτα, στην κάθοδο του Κυφσίου στις 3 γέφυρες. Mm. Λοιπόν, το ποντιλιάρισμα είναι 11 χιλιόμετρα και ξεκινά από τη Νέα Κυφσιά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν την είχα διακόπτη. Λοιπόν, κίνηση έχει άνδος του Κυφσίου από την Ιερά Οδό στη γέφυρα Χανών, η κάθοδος της Κυφσίας, η σχιστού στο Σκαραμαγκά και τέλος η άνδος της Συγκρού και της Βασιλός Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-9552-952.
0: Πολύ ωραία και να πω ότι αν χρειάζεσαι κάτι για το πρωινό να σου δώσει ενέργεια, υπάρχουν τα φαβορίνα. Και το μεσημέρι ένα γλυκάκι για επιδόρπι και το βράδυ κάτι μικρό για τη λιγούρα. Στα Lidl θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων φαβορίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπεχτη γεύση σπέγκουλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις, πανετώνε με σταφίδες, τρουφάκια, σοκολατένια, γλυφιτζούρια και πάρα πολλά άλλα. Όλα στις πιο γλυκές τιμές, Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, που είναι ο Μάνος Χατζηδάκης μετά από όλα αυτά. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Γεια.
3: Λοιπόν, ήταν ιστορική η χθεσινή συνεδρίαση, όχι τόσο
0: για λέγε.
3: Γιατί τα συμπληρώσαμε 150 χρόνια χρηματιστήριο Αθηνών.
0: Ναι, το ξέρω, το είπαμε.
3: Αλλά επειδή ξεπεράσαμε τα 200 δις σε αξία εταιριών, μετά από, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, το 2007 έχουμε να δούμε τόσο μεγάλη αξία.
0: Γιατί δεν τα σηκώνουμε αυτά τα 200 δις να ξοφλήσουμε να τελειώνει.
3: Καλό. Λοιπόν, χθες ήταν λοιπόν μια πανηγυρική συνεδρία στο σύνολο 05 ο γενικός δείκτης, 2.738 μονάδες, και αυτό είναι υψηλό 17 ετών, στα 638 εκατομμύρια ο τζίρος. Μείον 086, μείον 025 και συν 024 η Wall Street, στο μείον 079 η Γερμανία. Οκτώβριος έχει ξεκινήσει πολύ θετικά για την Ιαπωνία. Στο συν 3,28 είναι το Τόκιο, στο συν 37 το Χονγκ Κονγκ, 1,13 ευρώ δολάριο. Πετρέλαιο χαμηλότερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε, 97,15. Χρυσό στα 4.017 δολάρια ίδια.

0: Calvin Harris και Blessings. Καλημέρα σας. Ειδική καλημέρα σε αυτούς που είναι μπλοκαρισμένοι
1: στο Κηφισό.
0: 11 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ακούστε παρακαλώ κύριε. Καλημέρα σας και κυρίες, καλημέρα. Λέω ότι υπάρχει μια δυνατότητα αυτό που περνάτε τώρα να είναι ιστορική στιγμή για σας.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, για φαντάσου να πει, α πούμε, θυμάστε προχθές που ήμουν, είχε πήξει κάτω το ποτάμι, δεν μου λέγανε τίποτα. Άκουγα τσαουσόπιτ και ξαφνικά κέρδισα τρεις μέρες να πάω στη Θεσσαλονίκη τζάμπα. Για ελάτε να το κάνετε ιστορικό. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και το ταξιδιωτικό γραφείο I Love Tours σας στέλνει 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο πεντάστερο όνομα hotel, έτσι λέγεται. Αεροπορικά εισιτήρια κανονικά. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς δεν οδηγεί, σταματημένος είσαι. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το ξαναλέω.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις ταξίδι, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ρίξε και μια ματιά τριγύρω να δεις αν έχουν σκύψει κι άλλοι πάνω από το κινητό. Είναι. Αντιλαμβάνω. Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στις 8.30 το πρωί. I Love Tours έχουν δημιουργήσει ταξίδια γεμάτα εμπειρίες. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram I Love Tours. I Love Tours.

0: Ζάνα, τι ωραία. Αυτό ναι, να το πω, δεν πειράζει. Υπάρχει μια μελέτη που έγινε. Σήμερα είμαστε πολύ επιστημονικοί, μ' αρέσει. Η νέα μελέτη παρέχει ελπίδες ότι πιθανώς οι πολυβιταμίνες σε καθημερινή βάση μπορούν να προστατεύσουν σε ένα βαθμό έναντι της γνωστικής εξασθένησης λόγω προχωρημένης ηλικίας. Δεν είσαι λιγάκι μεγάλος, αρχίζει και ξεχνάς πώς λένε τη γυναίκα σου. Που έχει βάλει τα κλειδιά, αρχίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι προηγούμενες έρευνες είχαν παράσχει ενδείξεις ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει πιο κοφτερό το μυαλό.
1: Έλα.
0: Όχι. Η νέα μελέτη που μάλιστα χρηματοδοτήθηκε εν μέρη και από την εταιρεία παραγωγής σοκολατών, την Mars, από το εξωτερικό, φαίνεται να οδηγεί στο συμπέρασμα μάλλον ότι η σοκολάτα μπορεί να κάνει κάποιον πιο ευτυχισμένο, αλλά όχι πιο έξυπνο.
1: Okay.
0: Και είναι λογικό. Αν είσαι πολύ έξυπνος, γιατί να είσαι ευτυχισμένος.

0: Και να σας πω ότι 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα κριτικά νησιά, στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με το 12ο Διάπλου. Περισσότεροι από 100 εθελοντές ήταν εκεί. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης αλλά και τους πραγματικούς εμφανείς ήρωες. Το νέο ντοκιμαντέρ μπορείτε να το δείτε στο κανάλι Στίχημαν στο YouTube. Επίσης μπορεί να κάνετε και κάτι άλλο, να μου τηλεφωνήσετε τώρα, γιατί μετά από ένα τραγούδι να παίξουμε και να με κερδίσετε. Κερδίστε το Μιχάλη, λέγεται. 2-10-61-46-9-9-7. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και αν απαντήσετε και στις 5 σωστά, θα είστε νικητές και οι δύο. Γιατί έτσι κι αλλιώς, σε μια ερώτηση δίνεται απάντηση, εμείς θα πάρουμε πάντα την σωστή. Οπότε θα κερδίσετε. Okay. Λοιπόν, και για τους δύο. Υπάρχει για το καθένα, υπάρχει από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά EasyJet. Ακού, easy to see καλά. Okay. Easy to see. Τα έκανα όλα να μην πω.
1: Θες να ταξιδέψεις.
0: Λες. Λοιπόν, easy to see στη Νέα Σμύρνη, ομήρου 73, αλλά και στο Εγάλεο Δημαρχείου 24 για την ποιότητα στα μάτια σου, που είναι προτεραιότητα. Okay. 2-10-61-46-9-9-7. Κερδίστε το Μιχάλη αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι.

0: Για να κρατήσω το Μιχάλη. 9 και 23 λεπτά. Πού είναι η Βάλια? Βάλια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πού είσαι?
1: Είμαι στο σπίτι.
0: Oh, τι κάνεις εκεί?
1: Κάθομαι και σε λίγο θα ξεκινήσω να κάνω βελούτσες.
0: Α, ωραία. Τι έχεις σήμερα να κάνεις, τι θα τακτοποιείς, θα μαγειρέψεις κάτι καταρχήν?
1: Θα μαγειρέψω, εννοείται, ναι. Και
0: επειδή
1: είμαστε άρρωστοι, θα φτιάξω κάποια σούπα μάλλον.
0: Ναι, εντάξει, σούπα. Ωραία, ξεκινάω με σούπα. Μετά τι θα μου δώσει, κυρίως πιάτο δεν έχει?
1: Τη σούπα καλέ.
0: Έλα καλέ με τη σούπα τώρα.
1: Τώρα, αρρωστοί άνθρωποι.
0: Ξεπέτα τους κάνεις. Οκ.
1: Ακριβώς.
0: Για να δω που είναι ο Μανώλης. Εμμανουέλ.
2: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, στο μόλις παρέα σου. Καλά, στον δρόμο. Τώρα σταμάτησα για να παίξω.
0: Α, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, Μανώλη, η Βάλια, σούπες. Άστο, δεν πειράζει.
2: Χάρηκα, Βάλια, χάρηκα Βάλια, πολύ, Βάλια.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε, παρακαλώ. Καλή επιτυχία. Βάλια, πόσα πόδια έχει η στρουθοκάμιλος?
1: Δύο.
0: Σωστό. Μανώλη, τι είναι το μανούρι?
2: Το μανούρι είναι τυρί.
0: Σωστός.
3: Μπράβο, πολύ καλός.
0: Εύκολα. Βάλια μου, πώς αλλιώς λέγονται οι εύζωνες?
1: Στρατιώτες. Φαντάρι.
0: Όχι, τα έχεις κάνει, μην πω. Μανώλη.
2: Τσολιάδες.
0: Τσολιάδες εσύ. Βάλια, τσολιάδες. Συνεχίζουμε έτσι και αλλιώς κερδίζετε και οι δύο μέχρι στιγμής. Να ρωτήσω τον Μανώλη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, Εμμανουέλ? Ναι, είναι λίγα και τρύπα.
2: Κεφαλονιά, ναι.
0: Μην το χάσετε.
2: Κεφαλονιά.
0: Εκτός αν το ξέρει η Βάλια.
1: Αργοστόλη.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο.
0: Προηγουμένως έσωσε ο Μανώλης, τώρα έσωσε εσύ το Μανώλη.
1: Μπράβο.
0: Τώρα παρακαλώ συγκεντρωθείτε και οι τρεις, γιατί θέλει κάποια γνώση αυτό. Ποιοι ήταν οι τρεις σωματοφύλακες? Είναι δύσκολο. Εύκολα, γνωστά, αλλά είναι και από αυτά που τα ξεχνάμε.
2: Έχει να κάνει με το να πω.
0: Λέγε, πες ό,τι θέλεις.
2: Με το Νταρντανιάν.
0: Όχι, μωρέ.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Δεν έχει να κάνει. Οι τρεις σωματοφύλακες.
0: Ναι, ναι.
2: Έλληνες.
0: Ναι. Αρχαία.
2: Αρχαία.
1: Μήπως είναι να βρόλισω.
0: Τι λες?
1: Για τον Πόρσο και τον Αράμι.
0: Έλα, για, είναι τρεις. Για πάμε.
1: Και ο Άθος.
0: Μπράβο! Το έψαξες γρήγορα και καλά.
3: Πολύ ωραία.
0: Πες μας την αλήθεια, Βάλια.
1: Όχι, όχι, το γνώριζα.
0: Αθώος, Πόρθος και ο Άραμις. Αυτός ο Άραμις μου έχει μείνει, ξέρει, γιατί παλιά δεν ξέρω, νομίζω υπήρχε και κολόνια.
3: Ναι,
0: λοιπόν, έχετε κερδίσει και οι δύο, το σώσατε στο τέλος. Μπράβο. Από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την Easy to See, οκ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Μείνετε στη γραμμή.

0: η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
5: What's our worst case scenario?
4: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
6: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει, όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη στη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeYou.gr.
11: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Dracula. Παρακαλώ. Να σα υπενθυμίσω ότι DJ Traveler live on tour. Ο 95,2 άθες DJ σα στέλνει στο μεγαλύτερο μουσαντία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show, εκπληκτικό. Θα εμφανιστούν επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και άλλοι. Περιλαμβάνονται εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψει με την Bliss στην business class του της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα έξοδά σου στο Amsterdam. Λοιπόν, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast, θα έρθει με τον Μιχάλη. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ λοιπόν στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
3: Breakfast, ready!

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκα Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
8: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
9: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο φωτάκισenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
10: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
11: Ποιο?
10: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
11: Τι έχει?
10: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
11: Όλα αυτά.
10: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
11: Δηλαδή δύο καταστήματα.
10: Δύο.
4: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
12: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
4: Αστεία Home και Αστεία Pop.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας. Καλό μήνα, καλώς ήρθατε εδώ στο 95 και 7 Larissa DJ. Πρωινό 5ης, 1η Οκτωβρίου, παρέα μέχρι και τις 12. Πίσω από αυτό το υπέροχο μικρόφωνο, Στέλλα Καρατζόγλου. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να έχετε έτσι ωραία ενέργεια σήμερα που άλλαξε ο μήνας. Γιατί ο Σεπτέμβριος ήταν όπως και οι προηγούμενοι, ελπίζουμε ο Οκτώβριος να είναι λίγο πιο ευγενικός, εν πάση περιπτώσει. Αν είστε έτοιμοι, λέω να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Για να θέσουμε την ενέργεια από νωρίς. AMR, McFly και Sweet Surrender παίζει δυνατά στον DJ. Δυναμώστε την ένταση μόλις ξεκινήσαμε.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Baby Shake It To The Max. Έπαιξε τον αέρα το 95 και τα Λάρισα DJ. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. 5η-1η Οκτωβρίου, μία ανάσα πριν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, που πραγματικά το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Ελπίζω να είστε σε καλύτερη κατάσταση εσείς. 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Όλα τα λέμε στο Viber, www.dj.gr. Μας ακούτε online φυσικά. Κατεβάζετε και τις εφαρμογές μας αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Δωρεάν διαθέσιμες για συσκευές Android και iOS. Πάρα πολύ απλά μας ακούτε από εκεί, πάρα πολύ βολικά. Και στα social media ξέρετε τι γίνεται. Ελάτε μία βόλτα, τρέχουν και σούπερ διαγωνισμοί. Θα πούμε αναλυτικά σε λιγάκι. Έχω για τη συνέχεια αμέν Cardi B και αχα. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Είναι πολύ badass. Στείλτε μου και τα δικά σας αγαπημένα. Επανέρχομαι σε λίγο.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
5: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
4: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
6: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
4: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
7: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. All your favorites in one place.

The Second Voice και αγαπημένο Let Me Be σε ένα πάρα πολύ ωραίο remix. Έπαιξε στον αέρα του DJ. Μεγάλη καλημέρα σε σένα που μόλις συντονίστηκες. Παγκόσμια ημέρα καφέ διαβάζω σήμερα. Το μαγικό ρόφημα που μας κρατάει στη ζωή, κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω πόσους καφέδες πίνετε την ημέρα. Πείτε μου στο Viber, θα ήθελα να μάθω. Αλλά ο καφές έχει πάρα πολλά ωφέλη. Εννοείται για τον οργανισμό μας. Εγώ δεν έχω πιει καφέ ακόμη, γι' αυτό είμαι αυτή η κατάσταση. Θα πιω σε λίγο όμως. Ενέργεια και εγρήγορση. Η καφέινη διαγείρει τον εγκέφαλο, βελτιώνει τη μνήμη, τη διάθεση και την προσοχή. Έχει επίσης αντιοξειδωτική δράση. Ο καφές είναι πλούσιος σε πολυφενόλα και χλωρογενικό οξύ που προστατεύουν τα κύτταρα και το από το οξυδωτικό στρες και βοηθάει και στην καύση λίπους. Δεν το βλέπω να σας πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Και αφού μιλάμε για καφέ, πριν δύο μέρες συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας το Φεστιβάλ Καφέ, που μάλλον επιστρέφει με μικρότερο budget αυτή την φορά και λίγο διαφορετική φιλοσοφία.

0: Είστε εδώ, είμαστε παρέα στο 95 και από τα live σαν DJ και πάμε μια βόλτα για ψώνια, τι λέτε. Έχουμε Mega Day στα Max & Spencer και είναι τώρα η ώρα να ανακαλύψουμε όλα τα γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% πρόσφορα. Η Max & Spencer μας βάζει σε auto mute με έναν απλό κανόνα. Διάλεξε την απόχρωσή σου, παίξε με τις εφές και άφησε το styling να κάνει τα υπόλοιπα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το styling είναι η υπογραφή μας, το ξέρετε αυτό καλύτερα από μένα. Φέτος η σεζόν κοιτάζει προς τη φύση για τη χρωματική της έμπνευση, φέροντας το προσκήνιο της αποχρώσης που ήδη βλέπουμε να κυριαρχούν στη μόδα: chocolate brown, caramel, olive, το αγαπημένο βουργουνδί και το κρέμ. Οπότε κορίτσια και αγόρια, υποφεληθείτε της πολύ πολύ δυνατής προσφοράς και αφήστε την Marks & Spencer να κάνει τα μαϊκά της και να σας δείσει όπως ακριβώς πρέπει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σας με Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Ισχύουν αυτές οι σούπερ τιμές μέχρι και την Κυριακή 4 Δεκάτου και στα κατά αλλά και στο online κατάστημα. Και λέω να φύγω κάπως έτσι. Πώς να φύγω, έτσι θα φύγω.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ναι, το τζάκετ την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Καφές μοναδικός, φτιαγμένος με μεράκι. Barista's Coffee. Το αγαπημένο σου σημείο συνάντησης με premium καφέ που φτιάχνεται μόνο εδώ. Ξεκίνα τη μέρα σου με ζεστό ή κρύο μπρου, έναν υγιεινό φυσικό χυμό ή ένα δυναμωτικό τσάι. Barista's Coffee. Ολοκλήρωσε την απόλαυση με τα ολόφρεσκα σάντουιτς και σνακ μας, ιδανικά για κάθε στιγμή της ημέρας. Barista's Coffee. Φάρσαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Βόλος και σε όλη την Ελλάδα. Το καλύτερο ξεκίνημα της μέρας.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
4: Πότε έφυγα, πότε ξαναήρθα, κανείς δεν κατάλαβε. Δεύτερη ώρα παρέα στο 95 και πέλα Άρισα DJ. Είμαστε μαζί, είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 12. Με πάρα πάρα πολύ καλή μουσική, πάρα πολλά νέα και φυσικά την καλύτερη διάθεση. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης, το οποίο σήμερα είναι έτσι ολόλαμπρο. Είναι μια χαρά, τέλειο. Πάρα πολύ κίνηση επίσης και σήμερα. Και ένα αεράκι εκεί έξω. Χρόνια πολλά στον Ανανία που γιορτάζει σήμερα. Τον Ανανία μου. Περίεργο όνομα. Χρόνια πολλά και σε εσάς αν έχετε κάτι ξεχωριστό να γιορτάσετε σήμερα.

Ήταν η Ray με το Where is my husband. Συνεχίζει να ψάχνει τον husband της αυτή και όλες οι νύφες του καλοκαιριού επίσης. Αλλά χθες το βράδυ, έτσι καθώς χάζευα λίγο στη social media, έπεσα πάνω σε ένα post το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Φήμες για μεγάλες συναυλίες λοιπόν το 2027. Η U2 είναι στη νούμερο 1 θέση με 90% πιθανότητα. Τώρα όλα όσα ακούγονται στο ίντερνετ δεν έχουν καμία βάση αυτά που σας λέω και εννοείται δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα για τη χώρα μας. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν η Taylor Swift, στην οποία έδινε 75% πιθανότητα. Κάπου διάβασα κάτι για την Taylor Swift, το οποίο όμως μου φάνηκε AI, δεν είμαι σίγουρη. Έχω και Weekend μέσα σε αυτή την πολύ ωραία λίστα. Έχω και Oasis, που νομίζω όμως ότι δεν ισχύει καθόλου, γιατί νομίζω ότι ανακοινώθηκαν όλες τους οι συναυλίες. Δεν είμαστε μέσα στο line-up. Και έχω και Bruce Springsteen. Εύχομαι κάποια από αυτά πραγματικά να επιβεβαιωθούν. Πάρα πολύ θα χαιρόμουν. Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το συναυλιακό καλοκαίρι φέτος. Να δούμε και του χρόνου πώς θα πάνε τα πράγματα.

Παουζιακέ, ανήθικα, λέει, έπαιξε στον Άρη το 95 και μετά λέει DJ και θα σας πάω μέχρι τη μακρινή και μαγική Φινλανδία, όπου η χώρα νικηρύχθηκε φέτος η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου. Και αυτές είναι οι τέσσερις φράσεις που λένε καθημερινά οι κάτοικοι του, οι κάτοικοι της, και δείχνουν ακριβώς αυτό το πνεύμα, αυτό το κλίμα. Μην επιδεικνύεις την ευτυχία σου όσο καλά και αν είσαι στη ζωή σου. Αυτό είναι το βασικό τους μότο. Η φράση νούμερο 2 που χρησιμοποιούν πάρα πολύ: αυτός που δεν έχει προσδοκίες δεν θα απογοητευτεί ποτέ. Εντάξει, μου ακούγεται λίγο μέτριο αν με ρωτάτε. Ο καθένας είναι δημιουργός της δικής του ευτυχίας και κάποιοι είναι πιο τυχεροί, αλλά καλές ημέρες θα έρθουν για όλους. Και αυτό το τελευταίο νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. 6988-957-957, πείτε μου στο Viber τι σας έκανε ευτυχισμένους σήμερα. Ας μοιράσουμε λίγη θετική ενέργεια. Marshmallow και happier.

Όπου βάζει το χεράκι το Μαχμούτ Ορχάν γίνονται θαύματα. Φέληξ Ραφαέλ, Μαχμούτ Ορχάν, αυτό ήταν το 3, έπαιξε δυνατά στο 95 και τα Λάρισα DJ. Και αν δεν το μάθατε ακόμη, σας έχω πάρα πάρα πολύ ωραία νέα, γιατί η Εστία ήρθε στη Λάρισα με 2 καταστήματα, παρακαλώ πολύ. Και από σήμερα έως 3 Οκτωβρίου η πόλη μας γιορτάζει τα εγγένεια των 2 νέων καταστημάτων, Εστία Home και Εστία Pop. Και για τις 3 ημέρες έχουμε μείον 20% σε όλες τις αγορές άνω των 30 ευρώ. Και κρατήστε και αυτό, η Εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα. Το Estia and the City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Οπότε να έχετε έτσι το μυαλό σας και τα μάτια σας ανοιχτά για να το δείτε, να το εντοπίσετε και να το ζήσετε έτσι πιο έντονα. Σήμερα, αύριο και 3 Οκτωβρίου, 2 νέα καταστήματα, 3 ημέρες γιορτής και όλη η Λάρισα Estia. Τα καταστήματα Estia τα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, Κύπρο 62, και το Estia Pop Art στην οδό Roosevelt 9. Καλή αρχή, καλές δουλειές. Εκεί θα είμαστε κάπου κι εμείς. Μου λείπουν 4-5 θερμός ακόμα από τη συλλογή. Μέχρι να πάω στην αγορά όμως, bad times. Για λίγο ακόμη παρέα εδώ στον

DJ Koja και Michiko έπαιξε στον αέρα του DJ και κάπου εδώ εγώ πρέπει να φύγω. Θα φύγω, αλλά θα ξαναέρθω πάλι. Θα έρθω αύριο πρωί Παρασκευή στις 10 ακριβώς εδώ θα είμαι να σας περιμένω. Μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Έρχεται λογικά Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Δεν έχει έρθει ακόμη. Θα δούμε τώρα. Κάντε λίγη υπομονή. Και εννοείται όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες δεν τελειώνουν ποτέ μέχρι το βράδυ. Εδώ όλα παίζουν δυνατά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Λέω να φύγω με αυτό. Να στείλω έτσι πολύ αγάπη στον αγαπημένο μας V-Sag. Μας λείπεις πολύ. V-Sag featuring Alexandra McKay. I totally miss you. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
2: Hit Music 24-7, όπως πάντα, μόνο εδώ, στον αγαπημένο σου DJ, μέχρι και τις 2 η Φανή Γιαννιώτη. Και σήμερα είναι προ-Παρασκευή, είναι Πέμπτη. Είδαμε επιτέλους ήλιο, θα πω εγώ, μετά από 2 σχεδόν ημέρες συννεφιάς. Οπότε έχουμε ούτως ή άλλως έτσι αυτόματα μια καλύτερη διάθεση. Οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
3: Είναι να πω και κάτι σήμερα.
2: Είτε, θα πεταγώσουν,
3: ναι, τι? Καλό μήνα να πούμε στους ακροατές μας. Να πω ότι σήμερα γιορτάζεις, Φανούλα μου.
2: Εγώ γιορτάζω. Α, ναι, ναι. Το ξέρω, με πήρε και ο Στέφανος να μου το πει. Είναι Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας, ναι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Τι γιορτάζεις?
3: Αυτό ακριβώς.
2: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά. Πάμε να γιορτάσουμε εμείς τα μεσήλικα babies.

0: έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

τόση να σε δω σαν φίλο όταν έχουμε μοιραστεί ένα κρεβάτι, λέει ο Σόμπρο. Τι ωραίο τραγούδι. Back to Friends έπαιξε δυνατά στον DJ σήμερα, προ-Παρασκευή, Πέμπτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Γράψτε μου στο Viber 6988-957-957. Facebook, Instagram, TikTok μας βρίσκεται, μας κάνετε follow και YouTube, γιατί εκεί παίζουν τα καλύτερα βιντεάκια. Εκεί παίζουν και διάφοροι διαγωνισμοί. Σε λίγο σας τα έχω όλα αυτά αναλυτικά. Προς το παρόν, ανοίξτε την ένταση, γιατί έρχεται Josh Baker, μας αρέσει πολύ. Λέγεται My Place και παίζει στον DJ.

0: Τώρα είσαι απλώς κάποιος που γνωρίζω. Τι ωραίο. Somebody that I used to know. Διασκευάζουν Art Bat και David Guetta. Μου αρέσει τρελά. Και σας αρέσει τρελά ο Τοκέλ. Το έχουμε καταλάβει από τα τηλέφωνα που έχουν πέσει εδώ, από το Viber που πέφτει κάθε φορά που λέμε ότι έχουμε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του. Μην το ξεχνάτε. Στο Αλκαζάρι, στη Λάρισα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Αν θέλετε διπλές προσκλήσεις για το Τοκέλ, έχουμε. Στείλτε στο Viber στο 698-895-957 τη λέξη το Τοκέλ και ενώ όνομα, επώνυμο και email για να σας στείλουμε το εισιτήριο.
1: 95,7 Radio DJ.
2: Hello Greece, this is Dua Lipa.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
2: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρι. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
8: Ποιο?
7: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
8: Τι έχει?
7: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
8: Όλα αυτά?
7: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
8: Δηλαδή δύο καταστήματα?
7: Δύο.
9: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
10: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
9: Αστεία Home και Αστεία Pop.

0: Hit Music 24/7.
1: Come on DJ Sign, γιατί και σήμερα λίγη συννεφιά έχει αυτή τη στιγμή έξω, ενώ ξεκίνησε διαφορετικά η μέρα, λίγο μας λείπει ο ήλιος, ok. 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. Έχω και πάρα πολύ ωραία παρέα στο στούντιο, παρακαλώ, Σταυρούλα και Δημήτρης, The English School. Ήρθαν να μου πούνε εδώ την προφορά από διάφορα τραγούδια, ε. Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, μέχρι και τις 2 η Φανή Γιαννιώτη εδώ, οι επιτυχίες εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με καινούριο David Guetta. You and I, Me and You, άλλη μια ολόκληρη ώρα μαζί στον αέρα.

είμαστε ποτέ μαζί, αλλά είναι ωραίο να προσποιούμαστε. Τι ωραίο. Alpha Wear και Timber City. Έπαιξε δυνατά στον DJ σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μήνα. Θα σας πάω έτσι σε μερικά νέα της ημέρας. Μόνικα Μπελούτσι για το πέρασμα του χρόνου. Είτε μεγαλώνεις είτε πεθαίνεις. Προτιμώ το πρώτο, είπε η Μόνικα. Και έγραψε, νομίζω. Η ωριμότητα φέρνει μαζί της, λέει, ένα υπέροχο δώρο. Την αποστασιοποίηση, σημείωσε η ηθοποιός, που έκλεισε τα 62. Νομίζω ότι αν νιώθεις καλά, φαίνεσαι και καλά. Εσείς, αλήθεια, πώς νιώθετε σήμερα? Για γράψτε μου στο Viber.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
1: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας Αυξεντία 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. All your favorites in one place.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι και Πέμπτη, είναι καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα. Μην το ξεχνάτε, νέες ταινίες στα σινεμά, Village Cinemas στο Fashion City Outlet. Προβάλλονται οι ταινίες Digger, να τη δείτε οπωσδήποτε, είναι καταπληκτική. Το ημερολόγιο της Βίρετης, στην καρδιά του κτίνους, Resident Evil, αλλά και η ταινία Minions και Τέρα τα προβάλλονται και αυτή την εβδομάδα. Παίρνετε τον φίλο σας, τη φίλη σας, τη μαμά σας, την αδερφή σας. Πάτε να δείτε σινεμά εντελώς δωρεάν από εμάς. Βρείτε το σχετικό post και κερδίστε διπλές προσκλήσεις από τα Village Cinemas και τον 95,7 Larissa DJ στη σελίδα μας στο Instagram. Μας βρίσκετε γενικότερα στα social ως Larissa Radio DJ. Είστε έτοιμοι για throwback?

θυμίζει καλοκαίρι. Αυτό που μόλις έπαιξε, Runaway, φυσικά δυνατά στον DJ.gr. Κατεβάσετε την εφαρμογή για να μας παίρνετε παντού μαζί σας, όπου και αν είστε, στο κινητό σας. Ολοκένουργια, μας ακούτε γρήγορα και εύκολα παντού. Και φυσικά στις 2 και κάτι, Γιάννης Τουμπάνος και σήμερα για το τέλος I Adore You, αύριο Παρασκευάρα στις 12 θα είμαστε μαζί. Πολλά φιλιά μέχρι τότε.

0: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική. Σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο. Πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό. Ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μία νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα. Radio D.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Καλό μήνα, Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο. Εδώ στο 95,7 DJ. Δυνατά μπαίνει ο μήνας. Ο Μάκλιμο ξεπουλάει σε δευτερόλεπτα. Η Βικτόρια Μπέκαμ ξαναμπαίνει στο στούντιο. Και η Σία πουλάει τα πάντα για 180 εκατομμύρια. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Hello, monsters. Radio DJ. Μόνο επιτυχίες. Yeah.

Ο Μάκλιμορ ανακοίνωσε την περιοδία Free Palestine σε Δουβλίνο, Παρίσι και Λονδίνο και παιδιά τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα πριν καν πει ποιοι άλλοι θα παίξουν μαζί του. Ο ίδιος έπαθε σοκ, ευχαρίστησε τον κόσμο και είπε ότι όταν κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν σιωπή, η τέχνη είναι η απάντηση. Όλα τα έσοδα πάνε για την στήριξη της Παλαιστίνης. Έχουμε μόνο επιτυχίες.

0: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1. Εκτόξευση.
1: Robots back to school. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduard. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
0: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: All your favorites in one place.

Ακούστε τώρα σκηνικό, 21 ετών γιος των Μπέκαμ, ο Κρούς που κάνει τα δικά του στην Rock, ανέβασε φωτογραφία με την Posh Spice στην Βικτόρια. Πίσω από το μικρόφωνο του στούντιο έγραψε μάλιστα: ναι, έφερα με την Posh πίσω, ετοιμάζουν ντουέτο. Θα έχουμε νέο Spice Reunion. Ό,τι και να είναι, η Βικτόρια φαίνεται έτοιμη για comeback. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Πάμε και σε νούμερα που ζαλίζουν. Η Sia πούλησε το 50% του μουσικού της καταλόγου για 180 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για Sean Delier, για Titanium, Cheap Thrills, όλα μέσα. Η ίδια είπε πως ψάχνει την ηρεμία της μετά το διαζύγιο, αλλά πέταξε και ένα φαρμακερό story στα social. Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειές. Θεά, δεν χαρίζεται. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
2: Τσοκολόγο. Ωρε φίλε, ακραίο!
3: Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυγεία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Μαμάκας.
5: Φαγητό της μαμάς.
6: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
5: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
6: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
5: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
6: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 1439.
5: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν τις μαμάκας.
7: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 811 777 999.
8: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι. Στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο Αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης. Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα εδώ στον DJ Γιάννης Τουμπάνο στο μικρόφωνο. Πρώτη μέρα του Οκτώβρη, όμορφη Πέμπτη στη Λάρισα. Το θερμόμετρο φτάνει τους 22 και έχουμε ακόμα πολλά να πούμε. Μπλεκ σήμερα για την τρίτη ώρα. Mercury Prize με Florence and the Machine και Bad Bunny στα πόδια μας. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Παιδιά, μπλεξίματα για την Ρίτα Ώρα, η πρώην μάνατζερ της που ήταν μαζί σχεδόν 15 χρόνια, της κάνει αγωγή για πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια. Λέει πως η Ρίτα ξέχασε να της δώσει ποσοστό από περιοδίες και τηλεόραση. Η μάχη στα δικαστήρια του Λονδίνου μόλις άρχισε και προβλέπεται άγρια. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: All your favorites in one place.

0: This is 95.7 Radio DJ.
1: DJ?
2: Yeah.
0: One station, all the hits. Feel the music.
3: Το DJ τον αγαπάω.
4: Δεν παίζεται.
5: Όλη την ημέρα.
6: Κάθε μέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
0: Radio DJ.
7: Hey, this is Ed Sheeran.
8: Hey, it's Dua Lipa.
7: What's up? It's your boy David Guetta.
9: Hey, it's Ava Max.
10: It's Calvin Harris.
11: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
12: Hola, soy Rosalía.
0: 95.7 Larissa DJ. Μόνο επιτυχίες.
5: Όλη την ημέρα.

0: Αλλάζουμε κλίμα, ανακοινώθηκαν τα live για Mercury Prize στο Newcastle στις 22 Οκτωβρίου. Στην σκηνή θα ανέβουν Influence the Machine, Ray, Jade, αλλά και η θρηλυκή Pulp. Μιλάμε για την γιορτή της βρετανικής μουσικής. Δεν χάνετε με τίποτα, ακούμε μόνο επιτυχίες.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the

Πολύ ωραίο στυλ, βεβαίως, βεβαίως. Αν σου αρέσουν τα sneakers, σήμερα βγήκαν τα νέα παπούτσια του Bad Bunny με την Adidas. Τα Solar Gold Gazelles, ένα απίθανο χρυσοκίτρινο χρώμα. Ευκολοφόρετο, δεν το λες, αλλά μόνο που έχει την υπογραφή του Bad Bunny θα εξαφανιστεί σε χρόνο DT. Ακούμε μόνο επιτυχίες, σε λίγο έρχεται το DJ Evening Show.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Καλό απόγευμα και καλό μήνα σε όλους. Απόγευμα Πέμπτη σήμερα, 1 Οκτωβρίου και όχι 1 Οκτωβρίου. Χωρίς το μη, παιδιά. Το τονίζω γιατί κάθε χρόνο όλοι λάθη το κάνουμε αυτό. Είμαστε μαζί, είμαστε εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 για τα επόμενα 120 λεπτά. Φυσικά ακούγοντας όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. 23 βαθμούς το θερμόμετρο αυτή την ώρα στο κέντρο της ελαφρώς συννεφιασμένης Λάρισας. Δυναμώστε την ένταση. Σε λίγο ακούμε μαζί επιτυχίες από Κάτσι, Calvin Harris, Charlie Puth. Στο ξεκίνημά μας για σήμερα, η Tame Impala με τον Dracula είναι εδώ στον DJ.

Αυτό το κομμάτι έχει ένα πολύ ωραίο ανεβαστικό beat. Charlie Puth και Beat Yourself Up. Είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Φυσικά είμαστε μαζί σε όλα τα social και σήμερα είμαστε μαζί στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Επικοινωνούμε και στο Viber στο 6988-9557-957. Σημειώστε τον αριθμό γιατί τρέχουν όχι ένας, όχι δύο, αλλά τρεις διαγωνισμοί αυτή την εβδομάδα στο Viber. Μάθατε περισσότερα για τους διαγωνισμούς στο dj.gr και φυσικά δηλώστε συμμετοχή για να κερδίσετε υπέροχα δώρα. Φυσικά στο dj.gr ενημερώνεστε και για όλα τα τελευταία μας lifestyle και μουσικά νέα. Παράλληλα ακούτε και non-stop όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες, τις οποίες πλέον μπορείτε να ακούτε και στο κινητό σας, αφού πρώτα κατεβάσετε το app. Θα το βρείτε διαθέσιμο εντελώς δωρεάν και σε Play Store και σε Apple Store. Edward Maya τώρα, Call You Right Now, είναι στον DJ.

Τελευταία κυκλοφορία της Karol G είναι το Baby Who. Εδώ στον DJ 95,7. 1 Οκτωβρίου σήμερα. Και σαν σήμερα το 1977, ο Elton John γίνεται ο πρώτος μουσικός που δημήθηκε στο Madison Square Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Το 1988, σαν σήμερα, οι Bon Jovi σημείωσαν το πρώτο τους άλμπουμ που έφτασε στη θέση νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου με το New Jersey, την τέταρτη κυκλοφορία τους. Ενώ το 2007, σαν σήμερα, η συναυλία επανένωσης των Spice Girls στο Λονδίνο έγινε sold out σε 38 μόλις δευτερόλεπτα. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο fans στο Ηνωμένο Βασίλειο κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τη συναυλία των Spice Girls που θα γίνει πολύ αργότερα στις 15 Δεκεμβρίου του 2007 συγκεκριμένα. Πάμε τώρα λίγο πιο πίσω στο χρόνο. Ακούμε επιτυχία από το 2015. Το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Robin Schulz, Francisco Yates, είναι το Sugar και το ακούς στον DJ.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. All your favorites in one place.

το The First Time εδώ στον DJ 95,7. Τώρα, Mega Days έχουμε στα Marks & Spencer. Ανακάλυψε και εσύ όλα τα γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Η Marks & Spencer μας βάζει σε autumn mood με έναν απλό κανόνα. Διάλεξε την απόχρωσή σου, παίξε με τις φες και άφησε το styling να κάνει τα υπόλοιπα. Αυτή τη σεζόν η M&S κοιτάζει προς τη φύση για τη χρωματική της έμπνευση, φέρνοντας στο προσκήνιο τις αποχρώσεις που ήδη βλέπουμε να κυριαρχούν στη μόδα. Chocolate brown, caramel olive και burgundy, αλλά και cream. Και τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σου με Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Η ενέργεια ισχύει ως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα Marks & Spencer, αλλά και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Πίσω στα δικά μας τώρα, με Chill 77 είναι το Pop Out και το

Αυτός είναι ο Ανίμα με το Beautiful. 30 και σήμερα. Για να απολαύσουμε το υπερθέαμα του Aiden με πρωταγωνιστή τον Ανίμα στο ΆΚΑ. Τώρα, να σας πάω στην Σία, καθώς διαβάζω πως έναντι 180 εκατομμυρίων δολαρίων πούλησε η τραγουδίστρια το 50% του μουσικού της καταλόγου, παραχωρώντας κάπως έτσι δικαιώματα από την δισκογραφική της δραστηριότητα. Φαίνεται πως η πώληση έγινε σε μια σουηδική επενδυτική εταιρεία με τον τίτλο Pop House. Και φυσικά, δεν γίνεται να αναφερθούμε στη Σία χωρίς να ακούσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Αγαπημένο Chip Thrills, τώρα στον DJ.

0: Παράκη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα, εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή, μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω.

0: γράφτο.
1: Κάποιες έχουν χάλια μαύρα και άλλες έχουν την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
6: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
7: Ποιο?
6: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
7: Τι έχει?
6: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
7: Όλα αυτά.
6: Ναι, στο Αστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
7: Δηλαδή δύο καταστήματα.
6: Δύο.
8: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
9: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
8: Εστία Home και Εστία Pop. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Πρώτη μέρα για το μήνα Οκτώβρη 2026. Απόγευμα Πέμπτης με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα και το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς Κελσίου. Περιμένω φυσικά τη δική σας επικοινωνία σε όλα τα social και αυτή την ώρα, αλλά και στο Viber στο 69889577957. Και σιγά σιγά να θυμηθούμε ότι σε 84 μέρες από σήμερα έρχονται τα Χριστούγεννα. Σε λίγο ακούμε μαζί επιτυχίες από Shakira, DJ Goja, Email Angel. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, ο Teddy Swim.

υπέροχη κομματάρα είναι αυτή. Είμαι El Angel και Bad Times εδώ στον DJ. Και εμείς τώρα, όπως και κάθε Πέμπτη, πάμε να ρίξουμε μία ματιά σε κορυφαία 5 κομμάτια στη Μεγάλη Βρετανία για αυτή την εβδομάδα. Στη θέση νούμερο 5 συναντάμε την Dua Lipa με το Training Season. Νούμερο 4 στη Μεγάλη Βρετανία συναντάμε την Adele με τον Nicole Kidman. Νούμερο 3 για Stella Lefty και Boston. Σταθερά στη θέση νούμερο 2 του Βρετανικού Chart για Chosen Texas από Ella Langley. Ενώ για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφαία θέση της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκεται η Σιένα Σπύρο, είναι το Great Expectation. Αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Το ακούμε μαζί εδώ στον DJ αμέσως τώρα.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Δεν θέλει και πολλές συστάσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ο Χιούγκελ, είναι το Jamaica, είναι το σαν DJ. Και τώρα μία από τις συναυλίες από την Σακύρα στη Μαδρίτη θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά θαυμαστές της από όλο τον κόσμο, καθώς η Amazon Music ανακοίνωσε την παγκόσμια μετάδοση της εμφάνισης της Σακύρα στις 3 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Η συναυλία με τον τίτλο Amazon Music Prevents Shakira Live from Madrid θα μεταδοθεί δωρεάν μέσω της εφαρμογής Amazon Music του Prime Video, της εφαρμογής Amazon Music αλλά και του καναλιού Amazon Music στο Twitch. Να σημειωθεί πως δεν απαιτείται κάποια συνδρομή για την παρακολούθηση, ενώ η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο ώρα Ισπανίας. Όλα αυτά στα πλαίσια του παγκόσμιου tour της Shakiras με 12 συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Μάλλον με συναυλίες σε όλο τον κόσμο και 12 συναυλίες συνολικά στη Μαδρίτη από 18 Σεπτεμβρίου έως και 11 Οκτωβρίου. Έτσι λίγο για να το διορθώσουμε. Αγαπημένο το ραντερτικά σαν DJ.

Η BB Rexha με το One Day στο 95,7 Larissa DJ. Τώρα έρχεται νέα ταινία στο Netflix, η οποία από ό,τι φαίνεται θα κάνει αίσθηση σε όλο τον κόσμο μετά τον θρίαμβο του στο Φεστιβάλ των Κανών, όπου απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας αλλά και ένα ιστορικό 20 λεπτό όρθιο χειροκρότημα, αλλά και την πρόσφατη κατάκτηση του People's Choice Awards στο Φεστιβάλ του Τορόντο. Το Netflix έδωσε επιτέλους στη δημοσιότητα το επίσημο συγκλονιστικό τρέιλερ για το La Bola Negra. Αυτός είναι ο τίτλος και πρόκειται για την επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα βραβεία Όσκαρ του 2027, η οποία αναμένεται να συγκινήσει το παγκόσμιο κοινό. Τρεις εποχές, τρεις άνδρες, ένα κοινό μυστικό, περισσότερα στο Netflix στις 16 Οκτωβρίου, τότε που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα η ταινία La Bola Negra. Πίσω στα δικά μας τώρα, με Ντάτι, Take Me There, είναι στον DJ.

Είναι από τις συνεργασίες που δεν θα ξεχάσουμε εύκολα. Swedish House Mafia για The Weeknd με τα Moth to a Flame μετά στον DJ. Τώρα ο αγαπημένος μας ηθοποιός Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 7 χρόνια που έχουμε να τον δούμε. Αυτή τη φορά μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη. Ναι, ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε μια νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία με τον τίτλο The Man with the Bag. Σήμερα κυκλοφόρησε επίσημα το τρέιλερ της νέας αυτής ταινίας. Εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε μας για σήμερα. Ακολουθούνται οι δάσκιου 6 με 7. 7 με 9, Λεωνίδας Πέπλης. Εμείς ξαναμαζί αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 4. Κλείνω με Άνοντ. Από εμένα, καλό απόγευμα.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 77 99.
2: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
3: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1, εκτόξευση.
4: Robots Back to School. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduact. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
3: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
8: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, πέρος πέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά στο 95 και 7 Larissa DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσο για την υπόλοιπη μία ώρα, εννοείται μέχρι και τις 7. Πάμε!

ήταν η Ροζέ με τον Bruno Mars και αυτό ήταν το Απατσά. Έπαιξε δυνατά εδώ στον DJ. Προ-Παρασκευούλα σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου του 2026, καλό μήνα να σας πω κιόλας, γιορτάζει σήμερα ο Ανανίας και ο Θηρέσιος. Ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά. Πραγματικά στείλτε μου στο Viber όσοι έχετε αυτό το όνομα. Πραγματικά. Να σας στείλω και μια πίτσα φαν που λέει και ο Λεωνίδας ο Πέπλης. Λοιπόν, η θερμοκρασία στην πόλη μας είναι ήδη στους 22 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε και live στο TikTok. Μου στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μια μεγάλη παρέα έχουμε γίνει και πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και εννοείται, είμαστε πάντα εδώ. Με τι άλλο, πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. By your side για τη συνέχεια, δυναμώστε.

ήταν ο Adam Port και αυτό ήταν το Be The One. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Τώρα, αν δεν το μάθατε ακόμα, η Εστία ήρθε στη Λάρισα με δύο καταστήματα. Από 1η έως 3 Οκτωβρίου, η πόλη γιορτάζει τα εγγένεια των δύο νέων καταστημάτων, Εστία Home και Εστία Pop. Και για τις 3 ημέρες, με μείον 20% παρακαλώ, σε αγορές άνω των 30 ευρώ. Και κρατήστε αυτό, η Εστία δεν θα είναι μόνο μέσα στα καταστήματα, το Εστία and the City Van βγαίνει στους δρόμους της Λάρισας, με εκπλήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης. 1η λοιπόν, 2 και 3 Οκτωβρίου, δύο νέα καταστήματα, 3 ημέρες γιορτής και όλη η Λάρισα τι μπορεί να είναι, Εστία. Για τη συνέχεια, You Make Me Fall In Love, δυναμώστε.

έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα. All your favorites in one place.

Jonas Blue. Αυτό ήταν το Edge of Desire. Ένοξε δυνατά στον DJ. Και ξέρετε, κάθε μέρα την ίδια ώρα τι λέμε τα τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα, γιατί το ζητάτε κιόλας. Και στο Instagram το ζητάτε που στέλνετε τα μηνύματά σας, και στο Viber, αλλά και στο TikTok που συνεχίζω και έχω την καλύτερη παρέα αυτή τη στιγμή. Ξεκινάω λοιπόν από το τέλος προς την αρχή, στο νούμερο 4. Δίδυμη, επικοινωνία σου ανοίγει δρόμους. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να φέρει έτσι μια νέα επαγγελματική ευκαιρία για εσένα. Στο νούμερο 3, η καρκίνη. Η τύχη βρίσκεται στις γνωριμίες και στις συνεργασίες. Ένα φιλικό πρόσωπο μπορεί να σου προσφέρει πολύτιμη βοήθεια. Το κρατάω. Νούμερο 2, ο Σκορπιός. Ευνοούνται τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Μία εκκρεμότητα μπορεί να τακτοποιηθεί, ενώ μία νέα προοπτική αρχίζει να διαφαίνεται. Και στο νούμερο 1, ο τυχερός για σήμερα, ο εγώκερος. Οι προσπάθειές σου μπορεί να αποδώσουν καρπούς με τη βοήθεια φίλων ή συνεργατών.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
5: Τσοκολόκο.
6: Ρε εσείς, τι φάση!
7: Δήμητρα, 17 ετών. Μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
8: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
9: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
2: Ποιο?
9: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
2: Τι έχει?
9: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
2: Όλα αυτά.
9: Ναι, στο Estia Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Estia Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
9: Δύο.
8: Η Estia είναι τώρα στη Λάρισα. Estia Home και Estia Pop.
10: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
8: Estia Home και Estia Pop.
11: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
12: Σύστημα έτοιμο. 3, 2, 1, εκτόξευση.
13: Robots back to school. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 έως τις 7 η ρομποτική επιστρέφει στο Fashion City Outlet σε συνεργασία με την ομάδα Talos και την Eduard. Παιδιά 3 έως 13 ετών ανακαλύπτουν τα νέα AI Kits της Lego, κατασκευάζουν ρομποτικά οχήματα και δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε μια πίστα εμπνευσμένη από τη νέα σεζόν BioGlow του First Lego League.
12: Ρομποτική, Steam, AI και Lego στο κέντρο της καρδιάς μας.
13: Fashion City Outlet, 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα, με άνετο δωρεάν πάρκινγκ και συνεχιζόμενο ωράριο λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο. Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας λειτουργούν και τις Κυριακές.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988 957 957, αλλά και στα social media.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. All your favorites in one place.

0: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24/7. Αυτό ήταν το The Night. Λοιπόν, δεν έχω χαθεί. Εδώ είμαι. Τρέχω κυριολεκτικά και μεταφορικά παράλληλα. Γεια σου, Φωτεινή.
1: Για στην κυριολεξία τρέχεις, η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Επιβεβαιώνω.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, τι μας έχεις.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω πώς πίνεις τον καφέ σου. Πρόσεξε, τι θα απαντήσεις.
0: Τον πίνω γλυκό, να σου πω την αλήθεια. Ναι.
1: Γλυκό. Έχεις κάποιον φίλο σου που πίνεις και το καφέ.
0: Οι περισσότεροι μου φίλοι.
1: Ωραία, και εγώ, να ξέρεις. Η συνεργάτητά σου.
0: Πίνεις και το καφέ.
1: Ναι.
0: Πώς τον πίνετε το σκέτο τον καφέ.
1: Λοιπόν. Πίνεις το καφέ σου σκέτο, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ίσως κρύβεις ένα ψυχοπαθή μέσα σου.
0: Γιατί. Α, ο σκέτος είναι οι ψυχοπαθίες.
1: Ο σκέτος. Εσύ είσαι μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιατί εμένα με λένε ψυχοπαθή και με κυριολεκτική έννοια. Δηλαδή, τι εννοείς ψυχοπαθής όταν.
1: Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες. Ναι. Κάπου Μασαχουσέτη, κάπου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η προτίμηση σε πικρές γεύσεις συνδέεται με ψυχοπαθητικά και σαδιστικά στοιχεία προσωπικότητας.
0: Ορίστε.
1: Να με προσέχεις λοιπόν.
0: Ναι, θα ωραίες. Λέω μια γέννα εδώ στο αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
1: Το καλύτερο για το τέλος.
0: Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
2: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Glass Drive, όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
3: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Μια ξένη γλώσσα είναι πολλά περισσότερα από ένα πτυχίο. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ιωάννα Μάτσακα Όλγας Παπαθανασίου, εδώ και 46 χρόνια επενδύουμε στη γνώση αλλά και στις δεξιότητες ζωής. Από φέτος, μάλιστα, είμαστε πιστοποιημένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην ανάπτυξη των soft skills. Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη και αυτοπεποίθηση. Επιλέξτε μας για την αξία. Εμπιστευτείτε μας για την εμπειρία. Βρείτε μας σε Αυξεντή 77 στη Λάρισα και στο τηλέφωνο 2410 28 13 26. Οι εγγραφές συνεχίζονται.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Όταν σε καλεί η τελευταία τεχνολογία, τότε σίγουρα στη γραμμή είναι το phonehouse.com.gr. Το κατάστημα των απαντού gamers και γκατζετάκιδων με τεράστια ποικιλία σε προϊόντα και ασυναγώνιστες τιμές. Πληκτρολόγια, ποντίκια, mousepads, καρέκλες, γραφεία. Θέλεις κι άλλα? Αξεσουάρια κινητά, tablet, υπολογιστές, αναλώσιμα. phonehouse.com.gr. Τεχνολογία στην πρώτη γραμμή.
8: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομία.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
3: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24-7.
4: Όλες οι επιτυχίες 24-7. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης να είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μια ώρα με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 αλλά και στα social media. Έρχεται τώρα My Place, Josh Baker, στον DJ 957.

Get a high button. You and I στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Φεύγεις, Φωτεινή. Άντε στο καλό. Από το πρωί δεν μπορώ να κάνω μια εκπομπή εδώ μέσα σε αυτό το ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Πραγματικά σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Ηρών Πολυτεχνείου αρκετή στην Ιωαννίνο, περιφερειακή οδό Λάρισας, όπως επίσης στη Γεωργιάδου, απέναντι από το κτέλ. Υπεραστικό κτέλ νομού Λαρίσης. Βλέπω επίσης την οδό Βόλου, βλέπω στην Φαρσάλων, βλέπω στην Παπαναστασίου. Άι, φέγα τώρα γιατί. Έρχομαι τώρα.

0: ξέρω ότι θα με κλείσετε, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες 24-7. Μπα! Μπα, μας θυμήθηκες, ρε, ήρθες.
1: Μας θυμήθηκες,
0: ρε. Άντε, βρε, άντε, βρε. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Τι παλεύουμε, αυτό έχω να πω.
0: Μπράβο. Όπως όλος ο κόσμος, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Κλείνω κάπου εδώ. Φτάσαμε στο δικό μας φινάλι και για σήμερα. Μία εκπομπή ξεκίνησε πολύ χάλια ο μήνος, θα έλεγα, από άποψη εκπομπή, στη δική μου τουλάχιστον. Ώρα δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αύριο είναι Παρασκευάρα. Έχουμε Into the Mix Live 9 με 10. Και από την επόμενη εβδομάδα το Into the Mix θα πάει το Σάββατο. Για πολλούς λόγους. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους. DJ.gr για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμά μας εκεί. Και εμείς τα λέμε αύριο.

0: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best heroes in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο σεξι και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
2: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
1: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
3: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
4: Ποιο?
3: Την Εστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
4: Τι έχει?
3: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
4: Όλα αυτά.
3: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
4: Δηλαδή δύο καταστήματα.
3: Δύο.
5: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
6: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
5: Εστία Home και Εστία Pop.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

Παρασκευή στις 9, ο DJ τα σπάει. Let's go. Ο Λεωνίδας Πέπλης μιξάρει τις επιτυχίες στο καλύτερο dance show της Λάρισας. Into the mix των DJ 95,7.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: sex and don't give a fuck. Yeah,
1: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
2: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.